0: της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Τρεις συλλήψεις σε Καβάλα και Θάσο για διακίνηση ναρκωτικών, ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με συνολικά 13 συλλήψεις. Επιχείρηση διακομιδής ασθενούς από το νησί της Θάσου προς την Καβάλα έγινε την Τρίτη προκειμένου να του παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, ένας 82χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο λιμάνι Κεραμωτής, καθώς η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο Καβάλας. Ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο ανοίγει για επιχειρήσεις, ιδιώτες και φορείς σε Καβάλα και Θάσο με την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος LEADER. Η Αναπτυξιακή Καβάλας δημοσιοποίησε πρόσκληση για τη νέα δράση, η οποία φέρνει ενισχύσεις συνολικού ύψους 2,38 εκατομμυρίων ευρώ. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοίνωσε με την καθολική συμφωνία των σωματείων της και σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή του Βύρωνα πως αναβάλλονται όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες επαορίστο.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
3: What's up, what's up? New music show.
2: Εδώ, τα ακούς.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Ήταν η Bowser με το Magnetic και μάλλον ξέρετε το mobile game Candy Crush. Τι μάλλον, σίγουρα το ξέρετε. Όλοι έχουμε παίξει τουλάχιστον μία φορά. Τώρα φέρνει μαζί την Shania Twain και τον Zed για να δώσουν ένα εντελώς νέο ήχο στο κλασικό You're Still the One. Η καινούργια χορευτική εκτέλεση έχει και ένα διαδραστικό βίντεο που μεταφέρει τους φαν στην χώρα των ζαχαρωτών ή αλλιώς Candy Country. Ένα λαμπερό κόσμο φαντασίας τύπου Western γεμάτο με γλυκίσματα. Και δεν μένουμε εδώ. Αν μπείτε στο site candyroadhouse.com και εντοπίσετε τα μπλε αστέρια από ζάχαρη, θα διεκδικήσετε δώρα όπως ένα VIP ταξίδι για να δείτε τους δύο καλλιτέχνες στην περιοδία τους. Μπείτε τώρα ενώ ακούμε το νέο remix στην μεγάλη επιτυχία της Shania Twain, You're Still the One, στο New Music Show.

Charlie Gio και Kat Burns στο Small Talk και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στο Astounded, οι Brand Van 3000 δανείστηκαν όχι μόνο τη φωνή του Curtis Mayfield, αλλά και τα στοιχεία από την επιτυχία του Move On Up. Επίσης, το Super Hit του 2001 έχει σάμπλο από το Rocking Down the Highway των Doobie Brothers. Ανέβηκε στο νούμερο 2 στο UK Dance Chart και ήταν ένα από τα 40 πιο πολύ παιγμένα τραγούδια στο ραδιόφωνο στον Καναδά εκείνη τη χρονιά. Μεταξύ άλλων, στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται και ο επιτυχημένος ηθοποιός Benicio Del Toro. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος. Το New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ο DJ Goja με το Mi Chico. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ο Αμερικανός T.I. κυκλοφόρησε το έκτο του άλμπουμ Paper Trail. Μέσα σε αυτό υπήρχαν συνεργασίες με μεγάλο όνομα όπως η Jay-Z, Kanye West, Justin Timberlake και Rihanna. Έκανε debut απευθείας στο νούμερο 1 στο Billboard και έβγαλε 8 singles τα οποία μπήκαν στο Top 5 στο Singles Chart. Μάλιστα, δύο από αυτά έφτασαν στην κορυφή της Αμερικής. Το Live Your Life με τη Rihanna ήταν ένα από αυτά που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ellie Goulding, το αγαπάμε αυτό το track for your entertainment στο New Music Show και μπορεί το όνομα Chelsea Grimes να μην σας λέει και πολλά, αλλά βρίσκεται πίσω από μεγάλα hits καλλιτεχνών όπως η Dua Lipa και ο Jonas Blue. Πριν από λίγες μέρες βγήκε η συνεργασία των Nathan Doe και Just Hooks, το οποίο έγραψε και έκανε παραγωγή η ίδια. Το Missing You κυκλοφόρησε ανήμερα της επετείου της με την κοπέλα της. Μάλιστα τα δύο κορίτσια είχαν επισκεφτεί την Ελλάδα το καλοκαίρι που μας πέρασε και έχουν ανεβάσει φωτογραφίες από το νησί της Κο. Μπείτε στο Insta να τις δείτε. Η Ελλάδα έπαιξε πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Λιάμου και Caught in the Game. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον 16χρονο μαθητή και ποδοσφαιριστή Ασλάν Γιάννα, που έχασε τη ζωή του μετά τον τραγικό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια του αγώνα του ΕΑΝΤΑ Παναγίας με τον Βύρονα Καβάλας Β. Η κηδεία του αδικοχαμένου νέου θα τελεστεί στα κημητήρια της Καβάλας. Την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο και μέλη του Συλλόγου του ΕΑΝΤΑ άφησαν λουλούδια στο σημείο του γηπέδου που χτύπησε ο ποδοσφαιριστής. Στο μεταξύ, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από την τραγική κατάληξη, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Θάσου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός ποδοσφαιριστής στο γήπεδο της Παναγίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης και στα μέτρα ασφαλείας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Καραμανλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Τρεις συλλήψεις σε Καβάλα και Θάσο για διακίνηση ναρκωτικών. Ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με συνολικά 13 συλλήψεις. Επιχείρηση διακομιδής ασθενούς από το νησί της Θάσου προς την Καβάλα έγινε την Τρίτη προκειμένου να του παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, ένας 82χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο λιμάνι Κεραμωτής, καθώς η κατάσταση

0: Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοίνωσε με την καθολική συμφωνία των σωματείων της και σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, πως αναβάλλονται όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες επαορίστω.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταία μέρα
2: χαίρετε, του μήνα.
1: Σε αποχαιρετάμε τον καλύτερο τρόπο εσένα, έτσι.
2: Χαρά, ξέρω τι πρέπει να κάνω,
1: χαρά, αισιοδοξία, όταν μένεις με το αυτοκίνητο πηγαίνοντας στη δουλειά σου, έτσι, πρέπει να το ξεπερνάς, δηλαδή, τι άλλο να πεις, δηλαδή, πες. Συνήθως εμένα όταν μου τυχαίνουν τα άσχημα, είναι αυτό που μου βγαίνει, ξέρεις, το καλό να μου βγει. Καταλαβες, για να μην σφάξω κανέναν, μου βγαίνει το καλό. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Πιο καλό, πραγματικά.
1: Έτσι, σε αποχαιρετάει ο Σεπτέμβριος και σε χαιρετάει ο Κρόνος. Ο ουρανός, λάθος, που λέγαμε στα ζώδια. Λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη σήμερα.
2: Βαγκώνω άνθρωπο, παιδιά. Χίλια συγγνώμη.
1: Επιβαλίκος μας Ετραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Έτσι,
2: και μας συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Και συμβαίνουν και διάφορα εδώ, στους δρόμους και όχι μόνο. Έτσι, αφού δεν μας πάτησε αυτοκίνητο, πάλι καλά να λέτε.
2: Παιδιά, δεν
1: τι
2: το
1: να
2: έχω,
1: το κάνεις το τρίγωνο.
2: Να ξαναζήσει. Παιδιά, να σπάνε, να περνάνε πάνω από το τρίγωνο, να το σπάνε κατευθείαν. Να κάνεις νοήματα με φακούς και να μην σε βλέπει. Να φοράς γυλαίκο κίτρινο. Το κίτρινο, το γυλαίκο.

0: έκο και να κάνεις νοήματα με φακούς και να μην σε βλέπουνε.
1: Τέλος πάντων, να πεις τώρα.
0: Αφού είμαστε ακόμα ζωντανοί.
1: Τυχαίνουνε αυτά, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη, Τετάρτη σήμερα, καλωσορίσατε, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.

0: Λοιπόν, για να σου φτιάξω τη διάθεση,
1: για
0: να μιλήσουμε
1: ό,τι μπορείς.
0: Τον αγαπημένο σου, τον Τζόνι τον Ντεπ.
1: Αχ, αυτό το αγόρι, ο Τζόνι τον Ντεπ.
0: Μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό, ναι. Λέγαμε ότι θα το δούμε επιτέλους στο Σκρούτζ τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους. Έτσι δεν λέγαμε.
1: Έτσι λέγαμε. Ωραία. Και το είχαμε αναλύσει κιόλας.
0: Και τώρα διαβάζω τις προηγούμενες μέρες ότι θα το δούμε, λέει, επίσημα μετά από τη δικαστική διαμάχη που είχε τα προηγούμενα χρόνια στην ταινία Day Drinker. Φαίνεται καλή, έτσι, thriller.
1: Okay.
0: Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι είναι τελείως αγνώριστος στο τρέιλερ. Mm-hmm. Αγνώριστος όμως, παιδιά, ο Τζόνι ο Ντεπ. Έτσι, πληροφορίες για την ταινία, να σας πω ότι πρωταγωνιστεί μαζί του η Πενέλοπη Κρούτζ, που είναι η τέταρτη φορά που βρίσκονται μαζί σε ταινία. Έτσι. Και είναι μια ταινία που θα τη δούμε το Μάρτιο του 27, όχι 1η Μαρτίου ή 30, δεν μας λέει εδώ. Είναι λίγο αδικία να περάσει όλος ο χειμώνας, βέβαια, χωρίς μια τέτοια ταινία.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, Μάρτιος θα είναι. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Εντάξει, πώς λέγεται το όνομα, το κανονικό του Τζόνι του Ντεπ, το θυμάσαι?
1: Το κανονικό όνομα του Τζόνι του Ντεπ.
0: Σου βάζει δύσκολα τώρα.
1: Μου βάζει δύσκολα.
0: Άμα είσαι τόσο πολύ.
1: Και παίζεις με τα νεύρα μου, δεν είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Τζον Κρίστοφερ.
1: Τζον Κρίστοφερ.
0: Το κανονικό του όνομα είναι αυτό.
1: Δεν με χαλάει ούτε.
0: Γεννηθείς
1: αυτό.
0: Γεννηθείς του 1963.
1: Αυτό λίγο με χαλάει.
0: Μα βλέπεις.
1: Είναι 19 χρόνια μεγαλύτερός μου.
0: Είδες.
1: Βρε το Τζόνι τον Ντεπ.
0: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία η ηλικία.
1: Εντάξει, τώρα σχετικό αυτό.
0: Έχει αρχίσει και αλλάζει γνώμη.

0: Πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, μιλήσουμε για άλλον διάσημο που τις τελευταίες μέρες είδαμε πάλι βίντεο του έτσι στα social media να κυκλοφορεί, τον Brad Pitt με την Ines Day Ram, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το Brad ή το Pitt.
0: Ναι, Brad Pitt, ο οποίος είναι πανέμορφη αυτή η Ines, θα έλεγα.
1: Τι περιμένεις τώρα, να είναι άσχημη.
0: 30 χρόνια διαφορά όμως. Επειδή μιλάμε για διαφορές.
1: Α,
0: δηλαδή,
1: το λες για να μην νιώθω άσχημα με τον Τζόνι τον Ντέπι.
0: Είναι μικρή, είναι μηδαμινή η διαφορά σε σχέση με τον Brad Pitt. Και αυτήν βέβαια η Ines είναι στον χώρο των κοσμημάτων εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι, ακούστε τώρα η ημερομηνία γέννησης τη συντρόφου του Brad Pitt, παιδιά. Κρατηθείτε, αγόρια και κορίτσια, 19 Δωδεκάτου του 92. Αυτό. Το αφήνω εδώ και πάμε σε διαφημίσεις άμεσα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε, Τετάρτη σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Έβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρας Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, ευτυχώς δεν γιορτάζει κανείς.
2: Σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου παιδιά. Το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, «Ο μαγικός αυλός», κάνει η πρεμιέρα στη Βιέννη. 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται σε μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθυνόταν στην Αθήνα είχε πέσει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθυνόταν προς την Αθήνα και είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Όταν κάποιος τράβηξε το μοχλό για το σήμα κινδύνου. 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο είχε δώσει ο Γιώργος Νταλάρας, καλή τι έπαθα, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη. 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του δημάρχου τότε, Μιλτιάδη Εβερτ. 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής». Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 30 Σεπτεμβρίου.

0: Έτσι. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Είναι το σωστό. Είναι έτσι γιατί περίεργα την είδα. Κατάλαβες. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άμα δεν τη δούμε κι εμείς λίγο περίεργα, δεν θα την παλέψουμε με τίποτα. Έχεις δει όλο αυτό το ντόρο που γίνεται και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν από τις ανακαλύψεις της ανασκαφές στην αρχαία Μίεζα?
0: Δεν το είχα προλάβει, να σου πω την αλήθεια, να το δω αυτό.
1: Θεωρείται ότι είναι το μέρος όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε το Μέγα Αλέξανδρο και έχει προκληθεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Από το 2024 ξεκίνησαν οι ανασκαφές σε μια έκταση περίπου 30 στρεμμάτων με επικεφαλής στην Αγγελική Κοταρίδη και έχουν έρθει στο φως θαυμαστά ευρήματα, λέει. Στο πρώτο θέμα διαβάζω που διηγούνται, λέει, γλαφυρά τον τρόπο λειτουργίας των γυμνασίων, των σχολείων του αρχαίου κόσμου που οι νέοι ευγενείς διδάσκονταν μαθήματα και εκπαιδεύονταν σωματικά.
0: Ελπίζω να είναι στα ελληνικά αυτά, στα αρχαία ελληνικά, ε.
1: Είναι.
0: Να το πούμε στους γείτονες, γι' αυτό το λέω. Υπάρχουν πάρα πολλοί γείτονες που, ξέρεις, παλεύουν να σου πάρουν κομμάτι της ιστορίας γιατί δεν έχουν εκείνη.
1: Μέχρι στιγμής έχουν έρθει στο φως τμήματα του περιστηλίου, παλέστρας και του διδασκαλίου, εντός του οποίου στεγάζεται μεγάλο τριμερέ συγκρότημα. Οι φωτογραφίες σε κάθε περίπτωση είναι συγκλονιστικές. Και μένει να δούμε και τις νεότερες εξελίξεις.
0: Εντάξει, ενδιαφέρον έχει. Αν το παρακολουθούμε, να δούμε.
1: Τι άλλο θα έρθει στο φως.
0: Αν ήταν η δουλειά μας αυτή, είναι σίγουρο ότι έχει ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Βρίσκουν συνεχώς διάφορα πράγματα σημαντικά. Εμείς ασχολούμαστε με άλλα.
1: Δεν είναι μόνο να είναι η δουλειά σου για να έχει ενδιαφέρον.
0: Εννοώ ότι πιο σχολαστικά και πιο άμεσα. Πώς εμείς, ας πούμε, ασχολούμαστε περισσότερο με τη μουσική από ό,τι άλλοι, κάπως έτσι, ας πούμε.
1: Ναι.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις που έρχονται φυσικά. Έτσι.
1: Για να μοιραστούμε ακόμα περισσότερα.
0: Έτσι, έτσι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβάλλη Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί μας βρίσκεται, επικοινωνείτε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να πω στον αέρα, γιατί το έχω υποσχεθεί.
1: Ναι.
0: Μου είπανε να σου δώσω πολλά χαιρετίσματα ο Μιχάλης και να σου δώσω και φιλιά. Έτσι μου είπε. Του λέω θα μείνουμε στα χαιρετίσματα.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Καταλάβες Μιχάλη. Εντάξει, είμαι καθαρός εγώ. Ήτανε παραγγελιά αυτό.
1: Ο Μιχάλης μου έχει στείλει έτοιμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Υπάρχουν και αυτοί που ντρέπονται να μιλήσουν κατευθείαν. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Βρε Μιχάλη.
0: Έτσι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον 16χρονο μαθητή και ποδοσφαιριστή Ασλάν Γιάννα, που έχασε τη ζωή του μετά τον τραγικό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια του αγώνα του Έαντα Παναγίας με τον Βύρονα Καβάλας Β. Η κηδεία του αδικοχαμένου νέου θα τελεστεί στα κημητήρια της Καβάλας. Την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο και μέλη του Συλλόγου του Έαντα άφησαν λουλούδια στο σημείο του γηπέδου που χτύπησε ο ποδοσφαιριστής. Στο μεταξύ, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από την τραγική κατάληξη, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Θάσου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός ποδοσφαιριστής στο γήπεδο της Παναγίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης και στα μέτρα ασφαλείας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Καραμανλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Τρεις συλλήψεις σε Καβάλα και Θάσο για διακίνηση ναρκωτικών. Ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με συνολικά 13 συλλήψεις. Επιχείρηση διακομιδής ασθενούς από το νησί της Θάσου προς την Καβάλα έγινε την Τρίτη προκειμένου να του παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, ένας 82χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο λιμάνι Κεραμωτής, καθώς η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο Καβάλας. Ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο ανοίγει για επιχειρήσεις, ιδιώτες και φορείς σε Καβάλα και Θάσο με την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος LEADER. Η Αναπτυξιακή Καβάλας δημοσιοποίησε πρόσκληση για τη νέα δράση, η οποία φέρνει ενισχύσεις συνολικού ύψους 2,38 εκατομμυρίων ευρώ. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοίνωσε με την καθολική συμφωνία των σωματείων της και σε

0: θρετικό πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Kavala News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Kavala News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε στη μέση της εβδομάδας. Τσακ, στη μέση. Επιβαλλήκος μας και δραμάδος εδώ κάθε μέρα μαζί, δύο ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή, να το πούμε και αυτό. Έτσι, υπέροχα, από αύριο Οκτώβριος. Έτσι, έτσι συνηθίζεται, μετά τις 30 του Σεπτέμβρη, βέβαια. Το λέω γιατί προχωράμε, δηλαδή. Έτσι, σε κάποιους δήμους βάζουν χριστουγεννιάτικα, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, αλλά βάζουνε χριστουγεννιάτικα, να ξέρεις. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι δήμοι που δεν τα μαζέψανε ποτέ, απλά τα κλείσανε και δεν λάμπουν. Είναι και αυτό.
2: Αυτό που το
1: έτσι,
2: πας.
1: Είναι και αυτό, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε διάφορα.
2: Λοιπόν, να
1: έχουμε
2: πω εγώ διάφορα. Κάτι που μόλις είδα από μία ανάρτηση ενός καθηγητή μου από το Πανεπιστήμιο. Διάβασε προσφάτως σε ένα μεγάλο ενημερωτικό site ένα άρθρο για την σφαγή της Τριπολιτσάς. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το άρθρο, ανακάλυψε ότι διάβαζε κείμενό του. 800 περίπου λέξεις του κειμένου ήταν ακριβώς ίδιες με το δικό του κείμενο. Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον υπογράφοντα το ενημερωτικό site, ο οποίος ωστόσο είχε βάλει κάπου μια σαν πηγή ότι το πήρε από κάποιον άλλον και ανέφερε το όνομα. Το ακόμα πιο πετυχημένο είναι ότι ψάχνοντας να δει τι δημοσίευση έχει κάνει ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος αναφερόταν ως πηγή, αυτός ο κύριος λοιπόν είχε κλέψει όλη την εργασία του καθηγητή μου.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
2: Και του στέλνει μήνυμα σε social media, γιατί εκεί τον βρήκε, και μόλις διαβάζει το μήνυμα τον μπλοκάρει.
1: Εντάξει, συμβαίνουν
2: παιδιά,
1: αυτά.
2: Ο

0: Κλέψας του κλέψαντος. Δεν είναι κατάσταση.
1: Καλά,
0: αυτή.
1: Εντάξει, τώρα θες να μιλήσεις για κλοπές. Θα σου πω εγώ προχθές. Ξεχνάω προχθές το βράδυ το μπουφάν μου. Να, αυτό εδώ το μαύρο.
0: Ναι.
1: Το ξεχνάω, ρε παιδί μου, σε έναν οπάμπο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μετά το θυμάμαι. Λέω εντάξει, θα πάρω τηλέφωνο, θα πάω από εκεί. Πάω από κοντά. Όχι την επόμενη ακριβώς, τη μεθεπόμενη ημέρα, εν πάση περιπτώσει. Λέω γεια σας, ένα μπουφάν. Ήταν άλλος εκεί, μου λέει μισό λεπτάκι να πάρω τηλέφωνο. Έψαχνε στο ντουλάπι, δεν έβρισκε, μισό λεπτό να πάρω τηλέφωνο. Λέει ο άνθρωπος που είναι στο τηλέφωνο, που ήταν αυτός που ήταν όταν εγώ το έχασα τον μπουφάν, λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πετάγεται ένας πελάτης από εκεί και λέει α, σε θυμήθηκα τώρα, ήσουν εσύ που ήσουν εδώ προχθές το βράδυ, ξέρω και εγώ, με τον μπουφάν και το πήρε το αφεντικό.
0: Καλή φάση.
1: Ναι.
0: Ωραία φασουλά.
1: Τέλος πάντων. Και τελικά μου λέει, το πήρα,
0: ναι.
1: Το ξανάφησα όμως πίσω και μάλλον θα το πήρε πελάτης, μισό λεπτό να δω τις κάμερες. Βλέπει δίθεν τις κάμερες και λέει, το έχει ένας πελάτης, ευτυχώς
0: ναι.
1: Και το έχω το τηλέφωνο του. Έχει τηλέφωνο από πελάτες ο άλλος.
0: Ναι.
1: Που έκλειβε, θα το πάρω τηλέφωνο, στο φέρει πίσω. Για ένα μπουφάν το οποίο, παιδιά, δεν αξίζει και τίποτα, έτσι. Δηλαδή πάνω από 50 ευρώ δεν αξίζει.
0: Εντάξει, έχει όμως μία αξία. Δεν κατάλαβα. Σου περισσεύουν να τα χαρίσεις δεξιά και αριστερά.
1: Δεν αξίζει, αλλά είναι ντροπή. Είναι ντροπή, ειδικά εσείς που έχετε μαγαζιά, να έχετε τέτοια συμπεριφορά κάποιοι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί και πελάτης είναι ο άλλος και θα ξαναπεράσει και γίνεις και ρεζίλια, ας πούμε. Επειδή μιλάς για κλοπές.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, έψαχνα εδώ διάφορες έρευνες τελευταία και βλέπω εδώ μια έρευνα. Μικρό το δείγμα βέβαια, γύρω στα 1000 άτομα έχει περισσότερο. Πώς σχετιζόμαστε, δηλαδή πού βρίσκουμε εμείς τους άντρες ή τις γυναίκες, ρε παιδί μου, που θέλουμε. Έτσι, λοιπόν, και υπάρχουν ποσοστά γι' αυτό.
1: Στο πού τους βρίσκουμε.
0: Ναι, στο πού τους βρίσκουμε. Στα γαριδάκια, ρε παιδί μου, πού τους βρίσκουμε.
1: Στα τσίτος.
0: Μερικές τις βρίσκουμε μέσα στα γαριδάκια.
1: Έκανα διαφήμιση, συγγνώμη.
0: Μα είναι δυνατό. 5 ευρώ.
1: Γκρίζα.
0: Λοιπόν, νόστιμη. Επίσης, λοιπόν, σχέση μέσω γνωστών, δηλαδή να γνωρίζεις κάποια ή κάποιον μέσω κάποιου γνωστού, είναι το 52%, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ναι, μωρέ, γιατί σου παρέχει μια σχετική ασφάλεια αυτό, ή έτσι, την ψευδαίσθηση μιας ασφάλειας, έστω.
0: Λοιπόν, στο πανεπιστήμιο ή το λύκειο, σου λέει εδώ, ή τη σχολή, εν πάση περιπτώσει, 30,5%. Είναι το επόμενο. Βέβαια, αν από τότε γνωριστείτε, σίγουρα κάποια στιγμή χωρίστε σύντομα ή όχι σύντομα, δεν ξέρω.
1: Καλέ τα μάτια.
0: Έτσι, δεν κρατάει αυτό για πολύ. Τρίτα είναι τα social media.
1: Έχουν καλή θέση τα social.
0: 27,1. Εντάξει, σε συζητήσεις μπορεί να ακούσεις ότι στα social media πλέον γίνονται οι γνωριμίες οι περισσότερες. Από ό,τι φαίνεται εδώ δεν ισχύει. Είναι τρίτα τα social media, 27,1%.
1: Ξέρεις, είναι αυτό το κατά πόσο μπορείς να εμπιστευτείς. Γιατί ο άλλος, ναι, θα σου πουλάει
0: τα social media είναι
1: φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
0: Και τα φύκια και οι μεταξωτές κορδέλες όλες μαζί στα social media. Έτσι, αν και έχω δύο τουλάχιστον σχέσεις, τρεις που έχω κάνει στο παρελθόν, αλλά γι' αυτό ήταν στο παρελθόν μέσω social
1: για
0: media.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Ναι. Λοιπόν, τέταρτο είναι στη δουλειά, 22,6%. Και προσέξτε τώρα, γιατί έχουμε θεοποιήσει τις βραδινές εξόδους, ότι εκεί πέρα γίνεται το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι. Όχι, είναι τελευταίες, είναι 22%.
1: Εκεί δεν είναι για σχέση.
0: Δεν είναι, είναι. Α, θα το υπερασπιστεί τώρα, κατάλαβες. Το κατάλαβα εγώ από εκεί πέρα, τα βρίσκεις όλα. Κατάλαβες. Ποιος εγώ, για να τα υπερασπιστεί, ποιος εγώ.
1: Κοίτα. Το σύζυγό μου το γνωρίζω από το σχολείο.
0: Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Υπάρχουν και πριν άνθρωποι. Διάφοροι.
1: Θα παραδεκτώ. Ότι.
0: Το σκέφτεται πολύ.
1: Έχουν προκύψει ενδιαφέρουσες ιστορίες νυχτερινές.
0: Έτσι.
1: Στο πλαίσιο της διασκέδασης. Ωστόσο, εκείνες οι οποίες είχαν διάρκεια συνδεόντουσαν με κάποιο τρόπο με το φιλικό μου περιβάλλον.
0: Έτσι.
1: Δεν ήταν άσχετες.
0: Μην το θεοποιείτε. Έτσι. Είναι τελευταία το σημείο, έτσι, ο τρόπος της βραδινής εξόδου, 21%. Αυτά.

0: σε λίγο διάλειμμα.
1: Προς τα εκεί πηγαίνουμε, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Έτσι, αλλά για μας και του μήνα σαν εκπομπή. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok.
2: Μας βρίσκεται έτσι γενικότερα στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
2: Εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
1: Για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. Για αυτούς που μας στέλνουν εδώ μηνύματα. Άντρες και γυναίκες, ότι σας ακούω καιρό. Έτσι, και ποιοι είναι αυτοί και κάτι τέτοιο που ακούω εδώ. Παιδιά, στείλτε κανένα μήνυμα.
2: Εγώ έχω πει και το άλλο. Βρε παιδιά, στείλτε το μήνυμα και στείλτε και το αίτημα φιλίας. Να δούμε το μήνυμα ότι είστε όντως ακροατές και να σας αποδεκτούμε, γιατί είναι και λίγο παράξενοι οι καιροί. Εγώ σας το έχω εξηγήσει. Είχα θέμα, αναγκάστηκα να τα κλειδώσω.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Ούτε καν ημίωρο, 20 λεπτά θα σου λέγα εγώ. Εμβιβαλίκος μας και τρομάδες εδώ Τετάρτη σήμερα. Λέγαμε προηγουμένως, πριν το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, γενικά που γνωρίζουμε, έτσι, τους συντρόφους, τέλος πάντων και όλα αυτά. Λέγαμε για τα social media ότι είναι στην τρίτη θέση. Έτσι, και διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες, έτσι, για μια περιπέτεια ενός ανθρώπου, ο καημένος, ο οποίος η 38χρονη τον κυνηγούσε 8 χρόνια μετά τελείωσε η ιστορία του. Το διαβάσαμε αυτό, νομίζω. Κάποιοι, έτσι, τον κυνηγούσε γιατί είχαν μια σύντομη σχέση σχετικά, μηνών δηλαδή, έτσι, και μόλις τη χώρισε αυτός, του έκανε τα, πώς το λένε, τα αρχήνια μύρια όσο, ας πούμε.
2: Το βίο-βίο το.
1: 203 ψεύτικα προφίλ, όπου ενοχλούσανε, έτσι, πήγαινε
2: με
1: και συναντούσε ακόμα και τις
2: προσωπικά του στοιχεία, έτσι.
1: Ναι, πήγαινε και συναντούσε και τις κοπέλες που τον πλησίαζαν κατά καιρούς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έφτασε το πράγμα στο απροχώρητο και την πήγε στα δικαστήρια και η γυναίκα πήρε ποινή φυλάκισης 48 μήνες, εκ των οποίων 12 μήνες πρέπει να γίνουν, δεν εξαγοράζονται κιόλας. Έτσι, στη μπούκα, στη φυλάκα. Κοίταξε να δεις, να σου πω. Είχαμε ακούσει τις προηγούμενες εβδομάδες, μήνες, πόσο ήτανε, για τον αστυνομικό που άλλαξε περιοχή γιατί τον κυνηγούσε η άλλη. Δηλαδή, τι γίνεται να αλλάζεις τη ζωή σου για κάποια τρελή, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
2: Τώρα τρελή, δεν μπορείς να κάνεις χαρακτηρισμούς.
1: Μα δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι τρελός, ο οποίος κάνει όλο αυτό το πράγμα για μια σχέση 8 μηνών. Το έλεος δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει και ρόλο και το πιλότος.
2: Να σου πω.
1: Είναι και το πιλότος μέσα.
2: Έχει
1: σημασία.
2: Έχεις ψάξει να δεις αν υπάρχει έτσι ψεύτικο προφίλ με τα δικά σου στοιχεία.
1: Εννοείς να έχει ανοίξει κάποιος άλλος?
2: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε καν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν στο παρελθόν μπορεί να συνέβαινε αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω
2: παιδιά,
1: ψάξει.
2: Πραγματικά, εγώ με όλα αυτά που γίνονται στα social τρέμω, ειδικά με το AI. Πού μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί κάποια φωτογραφία μας?
1: Και τι έγινε? Και παρακάτω, και τι έγινε? Άμα σου πέσει στην αντίληψη, κάνεις κατευθείαν καταγγελία. Πλέον και στη χώρα μας, να, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να μην σου πω ότι ζητάς και ένα ωραίο ποσό να περάσει υπέροχα την υπόλοιπη ζωή σου και άστον άλλο να τρέχει μετά.

0: Λοιπόν, διάβαζα μία ιστορία που μου κάνει τρομερή εντύπωση τις προάλλες. Για ένα τύπο, τον Βρετανό Καρλ Μπάσμπι. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου την ιστορία του.
1: Όχι.
0: Ποιο το έβαλε σκοπό να κάνει το γύρο του κόσμου αποκλειστικά με τα πόδια.
1: Είδες όταν δεν έχεις τι να κάνεις στη ζωή σου και έχεις πολλά λεφτά, τι σκοπούς βάζεις.
0: Ξεκίνησε σε ηλικία 29 ετών, 1η Οκτωβρίου του 1998, από την πόλη Χάλ της Βρετανίας, που είναι το σπίτι του. Τότε ήταν 29, είπαμε. Τώρα, στα 57, πλησιάζει στο τέλος της διαδρομής.
1: Αυτό είναι. Ωραίο ταξίδι ζωής.
0: 28 χρόνια ταξιδεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ωραίο
0: με τα
1: ταξίδι
0: πόδια.
1: Ζωής. Θα γνώρισε πολλούς. Φαντάζομαι θα έχει και ταλαιπωρίες εκτός από ωραίες στιγμές. Μεγάλες ταλαιπωρίες. Έτσι, Forrest Gump δηλαδή σχεδόν ο τύπος.
0: Πριν αναχωρήσει, είχε δηλώσει: «Δεν θέλω να γεράσω και κάποια στιγμή να κοιτάζω πίσω μου μετανιωμένος και να σκέφτομαι αν είχα κάνει αυτό».
1: Εντάξει, άμα έχει την πολυτέλεια να το κάνει, γιατί όχι. Χωρίς χρήματα αυτό δεν γίνεται, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: έστω και λίγα.
0: Όταν ξεκίνησε, είχε χρηματοδότηση, είχε χορηγίες κτλ.
1: Γεια σου.
0: Η οικονομική κρίση του 8 εξαφάνισε χρηματοδότηση και χορηγίες. Μετά ακολούθησε η πανδημία. Αντιμετώπιζε προβλήματα με τις βίζες. Διάφορες γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε αυτό το ταξίδι του, τον 28 ετών ταξίδι, συνελήφθη, ληστεύτηκε, αντιμετώπισε ακραίες θερμοκρασίες, άγρια ζώα, δύσφαντες περιοχές.
1: Κακοκαιρίες.
0: Κακοκαιρίες. Κατέληξε σε ρωσικό κέντρο κράτησης κάποια στιγμή.
1: Γιατί έκανε, τι έκανε ο άνθρωπος. Ως κατάσκοπος, ξέρω και εγώ.
0: Όταν το κλείσιμο των συνόρων του Ιράν του έκλεισε το δρόμο, κολύμπησε περίπου 322 χιλιόμετρα στην Κασπία θάλασσα.
1: Έλεος. Ούτε ο Forrest Gump δεν τα έκανε αυτά.
0: Έχει επιβιώσει, παιδιά, σε όλα τα περιβάλλοντα.
1: Εντάξει, είναι μια εμπειρία ζωής. Βέβαια δεν έχει προσωπική ζωή από εκεί και πέρα, έτσι. Θα γυρίσει πόσο, 57 είπαμε.
0: Ναι.
1: 57 θα γυρίσει και εντάξει, θα έχει κάνει, θα έχει όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα έχει προσωπική ζωή.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα τι θα κάνει με όλες αυτές τις εμπειρίες που έχει συλλέξει.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: να κάνει, δεν ξέρω.
0: Αυτή η ιστορία είναι για να γίνει ταινία.
1: Ταινία, βιβλίο, τουλάχιστον. Οτιδήποτε. Ναι. Να, άντε να βγάλει λεφτά από εκεί. Τουλάχιστον γιατί. Τι άλλο να κάνεις τώρα στα 57 σου.
0: Απίστευτη ιστορία.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τέλος και για αυτό το μήνα.
1: Αχ ναι.
0: Αύριο πάλι μήνα. Στο καινούργιο το μήνα εδώ θα είμαστε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Έτσι ταξιδεύουμε στον κόσμο. Ονειρευόμαστε, ακούμε μουσικές, περνάμε καλά. Εδώ σας κάνουμε παρέα. Μας λέτε εδώ, στο δρόμο, άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Άνθρωποι που μας ακούνε από παντού. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο, εδώ, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε υπέροχα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον 16χρονο μαθητή και ποδοσφαιριστή Ασλάν Γιάννα, που έχασε τη ζωή του μετά τον τραγικό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια του αγώνα του Έαντα Παναγίας με τον Βύρονα Καβάλας Β. Η κηδεία του αδικοχαμένου νέου θα τελεστεί στα κημητήρια της Καβάλας. Την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο και μέλη του Συλλόγου του Έαντα άφησαν λουλούδια στο σημείο του γηπέδου που χτύπησε ο ποδοσφαιριστής. Στο μεταξύ, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από την τραγική κατάληξη, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Θάσου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός ποδοσφαιριστής στο γήπεδο της Παναγίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης και στα μέτρα ασφαλείας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Καραμανλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Τρεις συλλήψεις σε Καβάλα και Θάσο για διακίνηση ναρκωτικών. Ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με συνολικά 13 συλλήψεις. Επιχείρηση διακομιδής ασθενούς από το νησί της Θάσου προς την Καβάλα έγινε την Τρίτη προκειμένου να του παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, ένας 82χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο λιμάνι Κεραμωτής, καθώς η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο Καβάλας. Ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο ανοίγει για επιχειρήσεις, ιδιώτες και φορείς σε Καβάλα και Θάσο με την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος Leader. Η Αναπτυξιακή Καβάλας δημοσιοποίησε πρόσκληση για τη νέα δράση, η οποία φέρνει ενισχύσεις συνολικού ύψους 2,38 εκατομμυρίων ευρώ. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοίνωσε με την καθολική συμφωνία των σωματείων της και σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή του Βύρονα, πως αναβάλλονται όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες επαορίστο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102.

0: είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
1: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
1: από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στη ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: The show. Energy Vibes.
2: Energy Vibes. Τώρα.
6: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Κυρίες και κύριοι, ο Σεπτέμβρη σήμερα μαζεύει τα πράγματα του. Είναι Τετάρτη 30 του μήνα και κάπου εδώ του λέμε ένα ευγενικό ευχαριστούμε, περάσαμε υπέροχα, αλλά μας κούρασες λίγο. Ένας μήνας που μας ξαναέβαλε σε δουλειές, σχολεία, ξέρω πώς ακούγεται αυτό, προγράμματα, ξυπνητήρια και στο αιώνιο δίλημα της εποχής. Κοντομάνικο το μεσημέρι, ζακετούλα το βράδυ και το πρωί, ό,τι αποφασίσει ο καιρός. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω εδώ στα αγαπημένα Energy Vibes για τις επόμενες δύο ώρες. Ξέρεις, κάνουμε την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη να φύγει όπως τις πρέπει. Με μεγάλες επιτυχίες, αλμανάκα, πίθανες ιστορίες, γκάλοπ, ζώδια, ταξιδάκια, περίεργες πληροφορίες και όλα όσα μπορούν να κάνουν μια Τετάρτη να ξεχάσει ότι είναι Τετάρτη. Καφές έτοιμος, πάντα απαραίτητο στο χέρι, ένταση στο ραδιόφωνο και τη ζακέτα κάπου παραδίπλα. Μπορεί να μην χρειαστεί, αλλά έτσι ξεκινάνε όλες οι οικογενειακές ελληνικές προφητείες. Είμαστε εδώ, αποχαιρετάμε το Σεπτέμβρη, κρατάμε τα vibes και πατάμε play.
8: Energy Vibes.

Σήμερα λέμε χρόνια πολλά σε όλους τους στρατόνικους. Στρατονίκες, στρατόνικους και φυσικά στους πιο απλούς στράτους και στρατίδες. Να τους χαιρόμαστε, να σας χαίρονται, γιατί το όνομα αυτό έχει πραγματικά μεγάλη βαρύτητα. Από το στρατός ξεκινάει, οπότε όποιος το κουβαλάει σίγουρα έχει και δώσει στρατηγικής. Αν πάμε πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955 όμως, ο James Dean, το απόλυτο σύμβολο της νεανικής επανάστασης, σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα στα 24 του χρόνια. Είχε ήδη αφήσει το στίγμα του με ταινίες όπως το «Επαναστάτης χωρίς αιτία» και ο θάνατος του τον έκανε θρύλο της χαμένης νιώτης. Σαν και σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 1993, ο Ράμπιν και ο Αραφάτ υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον τη Συμφωνία του Όσλο, ανοίγοντας τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ένας δρόμος που όπως βλέπουμε και σήμερα, μάλλον δεν στρώθηκε ποτέ. Και για να αλλάξουμε το ολοκλήμα, το 1982 η Μαντόνα κυκλοφορεί το πρώτο της σίγγλ, το «Everybody». Ένα τραγούδι που έμοιαζε τότε μικρό βήμα, αλλά τελικά ήταν το ξεκίνημα μιας τεράστιας καριέρας που έκανε την ίδια την pop να φοράει κορσέδες με κόνους και να κατακτά τον κόσμο.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στην ενότητα του Ήξερες Ότι. Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Σήμερα απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι οι ελληνικές θάλασσες κρύβουν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και βαθιά ναυάγια του κόσμου? Στο Αιγαίο, που λες, έχει εντυπωστεί το ατμόπλοιο Μπουρντιγκάλα σε βάθος σχεδόν 5.000 μέτρων κοντά στην Γκαία, ένα πλοίο που βυθίστηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγο πιο δίπλα, το επιφατηγό Britannic, αδελφό πλοίο του Τιτανικού, αναπαύεται από το 1916 και αυτό στον βυθό της Γκαίας σε βάθος περίπου 120 μέτρων. Θεωρείται το μεγαλύτερο ναυάγιο στον κόσμο που μπορείς να συναντήσεις στο ελληνικό πελάγος και σίγουρα ένα από τα πιο θρυλικά. Αλλά και η Κρήτη έχει να δείξει τα δικά της μυστικά. Το βρετανικό υποβρύχιο Perseus βρέθηκε στην Σούδα σε βάθος πάνω από 50 μέτρα, με το εσωτερικό του να μοιάζει μια παγωμένη χρονοκάψουλα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαζί με δεκάδες άλλα αρχαία εμπορικά πλοία γεμάτα αμφορείς που έχουν ανακαλυφθεί στο Αιγαίο και το Ιόνιο, όλα αυτά τα ναυάγια αποτελούν υποβρύχια μουσεία που διηγούνται ιστορίες αιώνων. Οπότε, την επόμενη φορά που θα χαζεύεις το γαλάζιο, θυμίσου ότι εκεί κάτω από τα κύματα κρύβεται μια άλλη Ελλάδα, μυστηριώδης, σκοτεινή αλλά και απίστευτα συναρπαστική. Energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Στη Μινεσότα σε πάω τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί μια 35χρονη συνελήφθη για κλοπή και κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να γίνει viral. Όχι όμως για την κλοπή, αλλά γιατί στη φωτογραφία της σύλληψης μοιάζει απίστευτα με την Τζένιφερ Λόπες. Πραγματικά, αν το έχετε δει στο διαδίκτυο, θα συμφωνείτε μαζί μου. Και προσέξτε τι κατηγορείται ότι έκλεψε. Δύο συσκευασίες με μπαταρίες για ηλεκτρικά εργαλεία αξίας περίπου $580. Δηλαδή πήγε για μπαταρίες και τελικά φορτίστηκε ολόκληρο το ίντερνετ. Μόλις κυκλοφόρησε η φωτογραφία της, τα social media άρχισαν. Μισό λεπτό, η J-Lo είναι αυτή. Άλλοι μίλησαν για glitch στο Matrix, άλλοι ζήτησαν test DNA και φυσικά το Jenny from the block έγινε Jenny from the D block. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη μέρα, αλλά η φωτογραφία είχε ήδη κάνει καριέρα. Και κάπως έτσι αποδεικνύεται ότι μπορεί να μην γίνεις ποτέ διάσημος για τον λόγο που ονειρευόσουν, αλλά αν μοιάζεις με την Jennifer Lopez, φρόντισε τουλάχιστον όταν σε φωτογραφίζουν να μην κρατάς μπαταρίες.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσεις χαμογελάκι. Που λες, ένας άντρας γυρνάει από τη δουλειά κουρασμένος. Πετάει τα βαβούτσια, κάθεται στην πολυθρόνα, ανοίγει την τηλεόραση, παίρνει το τηλεκοντρόλ στα χέρια του και λέει στη γυναίκα του: «Αγάπη μου, πιάσε μια μπύρα πριν να αρχίσει». Εκείνη του φέρνει μια μπύρα και 10 λεπτά αργότερα αυτός λέει και πάλι: «Μπορώ, πιάσε και μια μπύρα πριν να αρχίσει». Η γυναίκα του φέρνει και άλλη μια μπύρα. Μερικά λεπτά αργότερα ο άντρας της λέει να φέρει άλλη μια μπύρα. Η γυναίκα τότε του λέει: «Δεν νομίζεις ότι πίνεις πολύ μπύρα? Δεν είναι ούτε μισή ώρα που γύρισες και ήπιες 2 μπύρες και δεν έβγαλες τα σκουπίδια, δεν άλλαξες τη λάμπα στην κουζίνα, το γκαράζ είναι άνω κάτω. Πότε θα τα κάνεις όλα αυτά?» Ο άντρας τότε μουρμουρίζει και λέει: «Τώρα αρχίζει». Energy vibes. Energy vibes.

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα στις 30 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε τη Διεθνή ημέρα μετάφρασης. Μια μέρα αφιερωμένη στην τέχνη της μετάφρασης και στους ανθρώπους που κάνουν τον κόσμο μας πιο προσβάσιμο. Η μετάφραση δεν είναι απλώς μια διαδικασία μεταφοράς λέξεων από τη μία γλώσσα στην άλλη. Είναι μια γέφυρα που ενώνει πολιτισμούς, ιδέες και ανθρώπους. Χωρίς αυτήν, οι εμπειρίες και οι γνώσεις από διαφορετικούς λαούς θα παρέμεναν απλά κλεισμένες σε γλωσσικές φυλακές. Φανταστείτε ένα κόσμο χωρίς μετάφραση. Τα αγαπημένα σας βιβλία θα ήταν αδιάβαστα, οι ταινίες θα έμεναν χωρίς υπότιτλους και οι διεθνείς συνομιλίες θα έμοιαζαν με παιχνίδι χάσου και βρες. Οι μεταφραστές λοιπόν είναι οι αόρατοι ήρωες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη σοφία των άλλων και να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες. Αυτή η σημερινή γιορτή μας θυμίζει ότι η γλώσσα μπορεί να είναι μια δύναμη που ενώνει, ενθαρρύνει τη συνεργασία και προάγει την ειρήνη σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ημέρα για να εκφράσουμε την εκτίμησή μας προς όλους τους μεταφραστές, τους πολύγλωσσους και όλους όσους εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η επικοινωνία και η κατανόηση παραμένουν στο προσκήνιο. Και την επόμενη φορά που θα απολαύσετε ένα ξένο βιβλίο ή μια ταινία, θυμηθείτε τους υπερήρωες που έκαναν την εμπειρία σας δυνατή. Εννοείται, ευχαριστούμε μεταφραστές και μεταφράστριες. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον 16χρονο μαθητή και ποδοσφαιριστή Ασλάν Γιάννα, που έχασε τη ζωή του μετά τον τραγικό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια του αγώνα του Έαντα Παναγίας με τον Βύρονα Καβάλας Β. Η κηδεία του αδικοχαμένου νέου θα τελεστεί στα κημητήρια της Καβάλας. Την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο και μέλη του Συλλόγου του Έαντα άφησαν λουλούδια στο σημείο του γηπέδου που χτύπησε ο ποδοσφαιριστής. Στο μεταξύ, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από την τραγική κατάληξη, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Θάσου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός ποδοσφαιριστής στο γήπεδο της Παναγίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης και στα μέτρα ασφαλείας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Καραμανλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Τρεις συλλήψεις σε Καβάλα και Θάσο για διακίνηση ναρκωτικών. Ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με συνολικά 13 συλλήψεις. Επιχείρηση διακομιδής ασθενούς από το νησί της Θάσου προς την Καβάλα έγινε την Τρίτη προκειμένου να του παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, ένας 82χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο λιμάνι Κεραμωτής, καθώς η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο Καβάλας. Ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο ανοίγει για επιχειρήσεις, ιδιώτες και φορείς σε Καβάλα και Θάσο με την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος Leader. Η Αναπτυξιακή Καβάλας δημοσιοποίησε πρόσκληση για τη νέα δράση, η οποία φέρνει ενισχύσεις συνολικού ύψους 2,38 εκατομμυρίων ευρώ. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοίνωσε με την καθολική συμφωνία των σωματείων της και σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή του Βύρονα, πως αναβάλλονται όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες επαορίστο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιά.

0: ελληνικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510 222 087 και 2510 222 122.
1: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
4: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
5: Συνδέουμε ιδέες.
4: Δημιουργούμε το αύριο.
5: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά
7: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
8: από το ePavla Radio,
7: από το live24.gr.
8: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Betten

0: Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
2: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
1: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
3: Η ζωδιακή μας ενημέρωση μόλις έφτασε. Η τρέχουσα περίοδος προσφέρει στα ζώδια μια μοναδική ευκαιρία για να αναθεωρήσεις και να πάρεις νέες αποφάσεις τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Αν και φαίνονται όλα τακτοποιημένα στη ζωή σου, η πραγματικότητα μπορεί να είναι όμως διαφορετική. Αυτή είναι η στιγμή για σοβαρή σκέψη και για να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Διότι πραγματικά οι αλλαγές, αν και τρομακτικές, είναι αναγκαίες. Λέων, λοιπόν, πρέπει να επανεξετάσει τις προτεραιότητες του και να ανακαλύψει αν αυτές τον ωφελούν ή τον πνίγουν. Καλό είναι να στραφεί προς τον εαυτό του και να αναδιαμορφώσει το πλάνο της ζωής του ώστε να βρει την ευτυχία. Παρθένος! Ο Παρθένος με τη σκληρή του δουλειά και την αναζήτηση της τελειότητας συχνά μπλοκάρεται. Ίσως ήρθε λοιπόν η ώρα να βάλει στην προτεραιότητα τις δικές του ανάγκες και να θυμηθεί πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσε πραγματικά χαρούμενος. Τέλος, Σκορπιός. Οι επόμενες εβδομάδες για σας προσκαλούν τον Σκορπιό να επανεξετάσει τον εαυτό του όσο και τις αξίες του. Η καθημερινότητα μπορεί να τον έχει απορροφήσει, αλλά είναι καιρός να σταματήσει. Να πάρει μια βαθιά ανάσα και να σκεφτεί ποιες αλλαγές θα ήθελε να κάνει για να βρει την προσωπική του ολοκλήρωση. Λέων, Παρθένος και Σκορπιός στο προσκήνιο του Οκτώβρη που έρχεται. Άντε, προσέχουμε έτσι για να έχουμε. Energy 5.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και πάμε τώρα σε κάτι που πραγματικά δεν θες να σου κάτσει αν πας να χαρίσεις το πολύτιμο δαχτυλίδι στην καλή σου. Η πρώτη δοκιμασία λοιπόν στο γάμο της Ιώνα Χάνταουεϊ ήρθε στον Αραβόνα. Ο καλός της, ο Τζέικοπ, της πέρασε δαχτυλίδι που ήταν τόσο στενό που της έκοψε στην κυριολεξία την κυκλοφορία. Το έδειχνε περήφανη στους δικούς της και εκεί άρχισε το δάχτυλο να φουσκώνει σαν μπαλόνι. Το ζευγάρι κατέληξε στα επίγοντα όπου οι γιατροί δοκίμασαν υγρό πιάτων, σπάγκους και άλλα κόλπα, αλλά τίποτα. Τελικά το έκοψαν. Το δαχτυλίδι, έτσι, όχι το δάχτυλο. Οι γιατροί της είπαν ότι αν περίμενε μέχρι το πρωί, το δάχτυλό της θα είχε πάει υπερπίστεως. Τώρα η Ιώνα είναι αραβωνιασμένη χωρίς δαχτυλίδι και δείχνει μόνο φωτογραφία. Τουλάχιστον λέει καλύτερα που το έπαθα εδώ παρά να έτρεχα στα νοσοκομεία της Τουρκίας όπου είχαν μόλις γυρίσει από διακοπές. Γιατί αν της καθόταν εκεί θα είχε δάχτυλο γιοκ. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Σήμερα σου φέρνω τις άχρηστες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα αγαπημένα μας μπέργκερς, ειδικά τώρα που πίνασες. Το μεγαλύτερο μπέργκερ που έχει φτιαχτεί ποτέ ζύγιζε πάνω από 1200 κιλά. Άρα τεχνικά θα μπορούσες να ταΐσεις μια μικρή πόλη με αυτό. Το πρώτο drive-thru burger εμφανίστηκε στο In-N-Out Burger το 1948. Από τότε, οδηγοί έχουν χάσει ανυπολόγιστο χρόνο ψάχνοντας πού έβαλαν τα ψηλά. Η λέξη burger προέρχεται από το γερμανικό Hamburg, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το μπιφτέκι. Στην πραγματικότητα, μπορείς να φας ολόκληρο το burger χωρίς να καταλάβεις τι είναι το hamburger. Ο τυπικός Αμερικανός τρώει περίπου 3 μπέργκερ την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι αν τα βάλει στη σειρά θα μπορούσαν να φτάσουν από τη Νέα Υόρκη μέχρι το LA. Το πιο μακρόστενο μπέργκερ στον κόσμο φτιάχτηκε το 2011 και είχε μήκος σχεδόν 3 μέτρα. Άβολο για δάγκωμα, αλλά σίγουρα εντυπωσιακό για το Instagram. Τέλος, γνωστή αλυσίδα πουλάει 75 μπέργκερς κάθε δευτερόλεπτο παγκοσμίως. Εάν αθροίσουμε όλα αυτά τα μπέργκερς, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι σίγουρα δεν φροντίζουν τη διατροφή τους. Και τώρα που χόρτασες τον εγκέφαλο με άχρηστες πληροφορίες για τα μπέργκερ, άντε μάσα ένα κανονικό να χορτάσει και το στομαχάκι. Ένα είπα, έτσι. Σοβαρός να είσαι.

0: 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
9: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
8: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
10: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
11: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
12: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
13: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Ξηρά, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Travel Energy Tips.
18: Ήρθε η ώρα για ταξίδι. Σήμερα σε πάμε στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Φανταστείτε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο στη Βιέννη, αυτή τη μαγευτική πόλη που είναι σαν ένα γλυκό από σιρόπι σοκολάτας. Πλούσια, γλυκιά και λίγο παραπάνω αμαρτωλή. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πατήσετε το πόδι σας στην κομψή αυτή πρωτεύουσα, θα καταλάβετε ότι οι αυτοκράτορες δεν έκαναν λάθος όταν διάλεξαν αυτό το μέρος για να χτίσουν παλάτια και να οργανώσουν τους χορούς τους. Και αν δεν είστε προσεκτικοί, ίσως να βρείτε τον εαυτό σας να χορεύει σαν βάλς στους δρόμους, προσπαθώντας να εντυπωσιάσετε τους περαστικούς. Μην ξεχνάτε να επισκεφτείτε την διάσημη καφετέρια Cafe Central, όπου οι σοκολάτες είναι τόσο πλούσιες που χρειάζεται GPS για να βρείτε τον δρόμο προς την έξοδο. Απολαύστε ένα καφέ με μερικά από τα πιο φημισμένα γλυκά της πόλης και μην διστάσετε να παραγγείλετε το γνωστό Sacher Torte, αυτό το σοκολατένιο κέικ που είναι τόσο καλό που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε όλη σας τη διατροφή ή και να την παρατήσετε μία και για πάντα. Και φυσικά πώς να μην πάτε στο παλάτι της Ίσης. Είναι σαν την Disneyland για τους λάτρεις της ιστορίας, με τόσο μεγάλο κήπο που σας κάνει να αναρωτιέστε πότε ακριβώς επιστρέψατε στην εποχή των αυλικών. Το βραδάκι επιτρέψτε στον εαυτό σας να χαλαρώσει στην περιοχή του Nachmark, που μπορείτε να βρείτε και από φαγητό του δρόμου μέχρι εκλεκτά εστιατόρια που σερβίρουν όλα όσα λαχταράτε. Μην τρομάξτε αν δείτε κάποια ντόπια να χορεύει ασταμάτητα στον δρόμο, είναι απλώς η Βιέννη που σας καλεί να συμμετέχετε στο πάρτι. Έτσι, με μια καρδιά γεμάτη από τις γεύσεις και τους ήχους της πόλης, θα επιστρέψετε σπίτι με την καλύτερη διάθεση. Energy Vibes.

Vibes. Πάμε σε ένα εντυπωσιακό νέο τώρα. Θυμάσαι τα 90s? Ναι, σε εσάς τους λίγο μεγαλύτερους απευθύνομαι. Η εποχή ότι λάμπη είναι ζωή. Μπουκάλια τότε, με after γενικά μέχρι να χαράξει. Κατανάλωση εννοείται ω status. Μετά ήρθε η δεκαετής κρίση, το glamour ξεφούσκωσε και μπήκαμε σε νέο mood. Λιτή πολυτέλεια, ευεξία, ύπνος, γυμναστική, mindfulness. Οι σημερινοί κοσάριδες βγαίνουν νωρίς, γυρνάνε νωρίς και πίνουν στοχευμένα ή καθόλου. Έχουν νυφάλια περιέργεια. Η διασκέδαση παίζει με δυνατή μουσική και happy hours, αλλά όχι μέχρι τις 5 το πρωί, γιατί αύριο έχει πρωινό run to go και to do list. Και οι αριθμοί κλείνουν πραγματικά το μάτι. Λιγότερη καθημερινή κατανάλωση στους νέους, σύμφωνα με την Ελστάτ, ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά πίνω σε διεθνές μετρήσεις, στροφή σε κρασί, μπυρίτσα με μέτρο αντί για σκληρά ποτά. Η νέα γενιά δεν κυνηγά το μεθύσι, κυνηγά την παρέα, το value for money και την καθαρή ενέργεια. Το μήνυμα λοιπόν είναι απλό. Δεν χρειάζεσαι 12 μπαρ για να περάσεις καλά. Θέλεις μία καλή παρέα, μία ωραία γουλιά με ή χωρίς αλκοόλ και ένα βράδυ που τελειώνει στην ώρα του. Η κουλτούρα της νυφαλιότητας δεν είναι τάση, είναι τρόπος ζωής που ήρθε για να μείνει. Οπότε λέμε cheers με μυαλό.

0: Και κάπου εδώ κλείνουμε όχι μόνο την σημερινή.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον 16χρονο μαθητή και ποδοσφαιριστή Ασλάν Γιάννα, που έχασε τη ζωή του μετά τον τραγικό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια του αγώνα του Έαντα Παναγίας με τον Βύρονα Καβάλας Β. Η κηδεία του αδικοχαμένου νέου θα τελεστεί στα κημητήρια της Καβάλας. Την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο και μέλη του Συλλόγου του Έαντα άφησαν λουλούδια στο σημείο του γηπέδου που χτύπησε ο ποδοσφαιριστής. Στο μεταξύ, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από την τραγική κατάληξη, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Θάσου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός ποδοσφαιριστής στο γήπεδο της Παναγίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης και στα μέτρα ασφαλείας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Καραμανλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Τρεις συλλήψεις σε Καβάλα και Θάσο για διακίνηση ναρκωτικών. Ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με συνολικά 13 συλλήψεις. Επιχείρηση διακομιδής ασθενούς από το νησί της Θάσου προς την Καβάλα έγινε την Τρίτη προκειμένου να του παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, ένας 82χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο λιμάνι Κεραμωτής, καθώς η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο Καβάλας. Ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο ανοίγει για επιχειρήσεις, ιδιώτες και φορείς σε Καβάλα και Θάσο με την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος Leader. Η Αναπτυξιακή Καβάλας δημοσιοποίησε πρόσκληση για τη νέα δράση, η οποία φέρνει ενισχύσεις συνολικού ύψους 2,38 εκατομμυρίων ευρώ. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοίνωσε με την καθολική συμφωνία των σωματείων της και σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή του Βύρονα πως αναβάλλονται όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες επαορίστο.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό.

0: Discover. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
2: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
1: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
2: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
1: Βουδουλάκη.
2: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
1: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
2: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
1: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
3: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
4: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
5: Συνδέουμε ιδέες.
4: Δημιουργούμε το αύριο.
5: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδικήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
8: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: cosa c'è? Non tenermi nascoste le cose, fammelo sapere.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον 16χρονο μαθητή και ποδοσφαιριστή Ασλάν Γιάννα, που έχασε τη ζωή του μετά τον τραγικό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια του αγώνα του Έαντα Παναγίας με τον Βύρονα Καβάλας Β. Η κηδεία του αδικοχαμένου νέου θα τελεστεί στα κημητήρια της Καβάλας. Την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο και μέλη του Συλλόγου του Έαντα άφησαν λουλούδια στο σημείο του γηπέδου που χτύπησε ο ποδοσφαιριστής. Στο μεταξύ, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από την τραγική κατάληξη, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Θάσου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός ποδοσφαιριστής στο γήπεδο της Παναγίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης και στα μέτρα ασφαλείας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Καραμανλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Τρεις συλλήψεις σε Καβάλα και Θάσο για διακίνηση ναρκωτικών. Ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με συνολικά 13 συλλήψεις. Επιχείρηση διακομιδής ασθενούς από το νησί της Θάσου προς την Καβάλα έγινε την Τρίτη προκειμένου να του παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, ένας 82χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο λιμάνι Κεραμωτής, καθώς η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο Καβάλας. Ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο ανοίγει για επιχειρήσεις, ιδιώτες και φορείς σε Καβάλα και Θάσο με την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος LEADER. Η Αναπτυξιακή Καβάλας δημοσιοποίησε πρόσκληση για τη νέα δράση, η οποία φέρνει ενισχύσεις συνολικού ύψους 2,38 εκατομμυρίων ευρώ. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοίνωσε με την καθολική συμφωνία των σωματείων της και σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή του Βύρονα, πως αναβάλλονται όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες επαορίστο.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκη.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
7: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
7: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
9: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή τον

0: θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά
1: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
6: από το ePavla Radio,
1: από το live24.gr.
6: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό, κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι, βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σκλήρη κριτική ασκεί η Λαϊκή Συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας. Επιρρύπτει ευθύνες σε κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμους για διαχρονικές παραλήψεις και ανύπαρκτους ελέγχους. Καταγγέλει πως η ασφάλεια των ερασιτεχνικών γηπέδων έχει μπει σε δεύτερη μοίρα και θεωρείται κόστος. Εχμές στις τοπικές διοικήσεις ότι ρίχνουν το βάρος εφιέστες και αδιαφορούν για τις ασφαλείς υποδομές της νεολαίας. Η Καβάλα στο μεταξύ λέει σήμερα το τελευταίο αντίο στο 16χρονο ποδοσφαιριστή Ασλάν Γκιάννα, τον Άννη, όπως τον έλεγαν οι δικοί του άνθρωποι, στη μία το μεσημέρι, στην εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων στο νεκροταφείο. Ο Άννη έχασε τη ζωή του μετά το θανάσιμο τραυματισμό του κατά τη διάρκεια του αγώνα του ΕΑΝΤΑ Παναγίας με τον Βύρωνα Καβάλα στη δεύτερη ομάδα την περασμένη Κυριακή. Χθες το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου του ΕΑΝΤΑ άφησαν λουλούδια στο σημείο του γηπέδου που χτύπησε ο ποδοσφαιριστής. Στο μεταξύ, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Θάσου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός ποδοσφαιριστής στο γήπεδο της Παναγίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης και στα μέτρα ασφαλείας. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, ανέστειλε επαόριστον όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Νέες αυξήσεις τιμών προετοιμάζει η αγορά τροφίμων από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Έχουν φτάσει στις μεγάλες αλυσίδες νέοι τιμοκατάλογοι από τουλάχιστον 9 προμηθευτικές επιχειρήσεις. Περιλαμβάνουν ανατιμήσεις που ξεκινούν από χαμηλά μονοψήφια ποσοστά και σε ορισμένα προϊόντα φτάνουν έως και το 15%. Αυξήσεις ζητούνται σε τυριά, μοσχαρίσιο κρέας, ψωμί και αρτοσκευάσματα, προϊόντα μαγειρικής, σοκολάτες, ζαχαροπλαστικής, φυτικά ροφήματα, γαλακτοκομικά επιδόρπια, εισαγόμενα λαντικά, μπύρες και είδη καθαρισμού. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης θα εξελιχθούν σε δύο φάσεις. Σήμερα έχει προαναγγελθεί πως η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα που αφορούν τα καύσιμα. Επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, ώστε η έκπτωση στην αντλία να διαμορφωθεί στα 20 λεπτά και η μέση τιμή του ντίζελ να προσεγγίσει την περιοχή των 2 ευρώ από τα 2,20 που είναι σήμερα. Όσο για τη βενζίνη, για το πρώτο μισό του Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η στήριξη των 10 λεπτών στο λίτρο από τα δηληστήρια. Η κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση δεν θα δώσει χρήματα. Στις 14 Οκτωβρίου προγραμματίζονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες τον ανακριτή που ισχυρίζεται την υπόθεση κατέθεσε ακόμα μία νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο. Αποκάλυψε ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στη χώρα μας 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι θησαυροί αυτοί θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών Ιγρήτας. Η επίσημη υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών. Τα 48 κοιμήλια θα εκτεθούν προσωρινά στο ίδιο μουσείο έως τις 5 Νοεμβρίου, οπότε θα παραδοθούν οριστικά στις Ιερές Μονές και τη Μητρόπολη από όπου κλάπηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι, βόρειο-βόρειο-ανατολική, 4 μποφόρ, στο Θρακικό 5. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο.

0: δεύτερη Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
1: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
0: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
1: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
0: B2B συναντήσεις,
1: Business Forum,
0: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
1: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
0: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
1: τον startupper Λάζαρο Θωμά
0: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
1: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
0: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
1: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
0: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
1: Συνδέουμε ιδέες.
0: Δημιουργούμε το αύριο.
1: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
3: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510 222 087 και 222 122 και δώσε παραγγελία.
5: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510 222 087 και 2510 222 122.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
9: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
8: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
9: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
8: Βουδουλάκη.
9: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
8: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
9: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
8: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στο κόκκινο, στο 105 και 5. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Χάρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 6985-87-0059. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε

0: μας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο παρά το πρωθυπουργό κάποτε, όταν ήταν το έγκλημα των Τεμπών, το καλοκαίρι πήγαινε από χωρίων εις χωρίων για τα προβλήματα, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος, έφαγε τη σφαίρα, ακόμη ένας που τρώει τη σφαίρα για να μην φτάσει στο αφεντικό, και παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο.
0: Μαζί με άλλους τέσσερις.
1: Ναι. Μαζί με άλλους τέσσερις και τον Περιφερειάρχη, τον υπεύθυνο και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και όλοι αυτοί που εμπλέκονται, εν πάση περιπτώσει, στην αλλίωση που από τις πρώτες ώρες, για να μην πω από τα πρώτα λεπτά, έσπευσαν, ειδικά ο κ. Τριαντόπουλος, να δώσει οδηγίες και να γίνει ό,τι έγινε για την αλλίωση του χώρου. Τώρα ο κ. Τριαντόπουλος δεν νομίζω ότι του τηλεφώνησε κάποιος και του είπε, ξέρεις, έγινε ένα δυστύχημα και έφυγε με δική του πρωτοβουλία να πάει να αλλοιώσει το χώρο. Έτσι δεν είναι?
0: Αλογικά πράγματα είναι. Εγώ από αυτή την υπόθεση έτσι θα ήθελα λίγο δύο σημεία να επισημάνω, τα οποία για μένα είναι πιο σημαντικά από αυτή την ιστορία. Το εξής, ότι το πρώτο είναι ότι οι δικαστικές αρχές της χώρας χρειάστηκαν 1,5 χρόνο για να καταλάβουν και να δούνε αυτό που όλοι οι Έλληνες το είδαν από την πρώτη στιγμή. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ότι πραγματικά απορώ αν αυτός ο κοινικός και ανάλγητος υπουργός της κυβέρνησης, ο διορισμένος από τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Φλωρίδης, γιατί είναι ακόμα σε αυτή τη θέση. Γιατί δεν έχει τη στοιχειώδη ευθυξία να παραιτηθεί για όλα αυτά τα πράγματα. Τι μας λέγανε? Ότι δεν υπήρξε το παραμικρό όταν όλες οι κάμερες το είδανε, είχαμε εικόνα, δεν υπήρξε τίποτα, διευκόλυνση κάναμε, δεν τηρήσανε κανένα πρωτόκολλο, κανένα που τα προβλέπουν τα πρωτόκολλα, και σήμερα λοιπόν καθόμαστε και συζητάμε εάν έγινε αλλίωση των στοιχείων και του χώρου. Έγινε αλλίωση των στοιχείων. Και για μένα, είπα, είναι σημαντικό ότι το άργησαν 1,5 χρόνο να το δούνε οι δικαστικές αρχές. Αυτό είναι το βασικό. Επί της ουσίας τώρα, Γιώργο, το λέω με όλη την καχυποψία που έχω, εγώ δεν πιστεύω ότι θα βγάλει τίποτα αυτή την ιστορία. Θα τη σουλουπώσουν και θα την καλουπώσουν και θα τα κάνουν όπως πρέπει, ώστε να περάσει, μαλακά ούτως ή άλλως είναι... πλημεληματικού χαρακτήρα, έτσι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν πρόκειται δηλαδή να βγει, αλλά αυτό που έγινε και φάνηκε και χθες ακόμα, με την πρώτη, με το που ανακοινώθηκε η παραπομπή της υπόθεσης, με την αιτιολογία των δικαστών, ανώτατα των δικαστών, ότι έγινε αλλίωση του χώρου. Αυτό λέει το διαβιβαστικό. Βγήκανε ξαφνικά και πουλάει ο καθένας τρέλα. Από το Μαρινάκι μέχρι τους δράστες. Δηλαδή, τι μας είπε ο Τριαντόπουλος? Μας είπε απλούστατα ότι δεν έγινε τίποτα και ότι διευκόλυνση και αυτά. Τι μας είπε ο αγοραστός, ο περιφερειάρχης? Ότι εγώ, λέει, μου ζητήσαν να του στείλω, χθες τα είπα, μου ζητήσαν, εγώ δεν έχω καμία. Πολιτικό είναι το θέμα, λέει, μου στείλα. Δηλαδή η γνωστή τακτική της διάχυσης των εθνών, θα ψάχνουμε πάλι ποιος έδωσε και τι. Το ερώτημα ενός κανονικού δικαστικού σώματος, κανονικού δικαστή που δεν χρειάζεται να έχει περάσει από τις ύπατες θέσεις της δικαιοσύνης, είναι πολύ απλό. Γιατί δεν τήρησες το πρωτόκολλο και την επόμενη μέρα έβαλε τους γερανούς μέσα και αλλοιώθηκαν τα στοιχεία και βρήκανε τα διαμελισμένα πτώματα, ας πούμε, χιλιόμετρα μακριά από την αυτή. Με ποιανού εντολή του έκανες και πώς πήρες τέτοια ευθύνη? Είναι τόσο απλά τα ερωτήματα, ας απαντήσει. Ας απαντήσει ότι έτσι έκρινα εγώ ως Τριαντόπουλος ότι πρέπει να γίνει. Ας απαντήσει ότι δόθηκε εντολή σε μένα από τα αφεντικά μου να κάνω αυτές τις ενέργειες. Τόσο απλά. Πρέπει να απαντηθούν αυτά τα πράγματα.
1: Ο αγοραστός σε παλιότερες δηλώσεις είπε ότι εγώ έπαιρνα εντολές. Ο Τριαντόπουλος σε ανάρτησή του, και αφού γνωστοποίησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι από εκεί που πήγαινε από χωριό σε χωριό, τώρα δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος και φάγε τη σφαίρα. Είπε, δεν είπε λέξη για το Μαξίμου, γι' αυτό είπα για τη σφαίρα. Το Μαξίμου απ' έξω δεν υπάρχει σε αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, δεν έχει, αλλά πρέπει να απαντήσει έτσι. Γιατί έκανε αυτή την ενέργεια όταν υπάρχει, Γιώργο, πρωτόκολλο. Υπάρχει πρωτόκολλο, δηλαδή πρόσεξε να δεις. Εδώ γίνεται ένα πολύ απλό ατύχημα στο δρόμο. Να τα πιάσουμε με λογική, δεν χρειάζεται δηλαδή να ξέρουμε νομικά για να καταλάβουμε. Γίνεται ένα απλό ατύχημα, τροχαίο. Και σου λέει το αυτό και η ίδια η ασφαλιστική δεν κουνάτε τα αυτοκίνητα και ό,τι έχει συμβεί από το σημείο που έχει συμβεί μέχρι να έρθουν οι πραγματογνώμονες να κάνουν πραγματογνωμοσύνη. Μας το λένε. Αλλιώς δεν πρόκειται να σου δεχτούν το ποιος έχει ευθύνη ή όχι. Εδώ έχει 57 νεκρούς και μας λέει ο κύριος αυτός και η κυρία κυβέρνηση ότι πήγε να διευκολύνει. Τι να διευκολύνει? Ας απαντήσει ο κύριος Τριαντόπουλος και όλοι αυτοί. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί.
1: Αυτό που λες τώρα. Ένα απλό τροχείο γίνεται και πηγαίνει τροχεία και βάζει εκεί τις χορδέλες ή μια ληστεία, οτιδήποτε. Εδώ με 57 νεκρούς βρήκαν αμέσως χρήματα για τις εργασίες. Βγήκε ένας πατέρας και είπε ότι είδαμε κρατήρα, κάτι έριχναν εκεί μέσα. Και ξαφνικά ο
0: μα έριξαν τσιμέντο άσφαλτο και το καλύψανε όλο.
1: Και ο Τριαντόπουλος έλεγε, καμάρωνε, ότι σε τρεις ημέρες είχε λύσει το πρόβλημα και ξαναδόθηκε στην κυκλοφορία και ξαναείχαμε σιδηρόδρομο. Και καμάρωνε κιόλας για όλο αυτό ο κύριος Τριαντόπουλος. Και ο Φλωρίδης που μας έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζα όσοι λέμε για τα μπάζα. Είναι στη θέση του, ας τους χαίρεται ο κύριος Μητσοτάκης. Εκεί πέρα να πούμε ότι στην Γιάννα Παπαδάκου θα είναι ο δικηγόρος ο κύριος Μαντάς. Θα συζητήσουν για το θέμα αυτό, για την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου. Αλλά ο κύριος Τριαντόπουλος πήγαινε μόνος του, δεν είχε εντολή από το Μητσοτάκη. Δεν είναι δηλαδή, δεν ακουμπάει το Μητσοτάκη αυτό. Είναι μόνος του, ξύπνησε και πήγε στη Θεσσαλία, στο σημείο εκεί στη Θεσσαλία, για να δει τι θα κάνει. Πάντως ο κύριος Μαρινάκης έκανε δήλωση και είπε ότι μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο οφείλουμε να πούμε τα ακόλουθα. Πρώτον, σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα επικαλεστώ τώρα αυτή την εμπιστοσύνη σε αυτό που είπες νωρίτερα, ότι θα μπει ο Φιόγκος, θα τα μπαλάρουν όλα το πλημέλημα και μια χαρά θα είναι, και ότι η εξέλιξη αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο έως την τελική απόφαση της δικαιοσύνης και έως τότε πρέπει να υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, και πρόσθεσε πως ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Αυτά από κύριος Μαρινάκης.
0: Τα βγήκε από πάνω δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Γι' αυτό σου είπα εγώ ότι δεν παίζονται οι άνθρωποι. Αν δεν τους καταλάβουμε τι έχουμε, με ποιους έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή τώρα θα ψάχνουμε τώρα ποιος, τι τυχαία έγιναν όλα, ξέρω εγώ, με μια μεταφυσική ιδιότητα που συμβαίνει πάντα σε αυτή τη χώρα και με την κυβέρνηση αυτή, όλα είναι μεταφυσικά και περίεργα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα. Και γι' αυτό επιμένω σε ένα πολύ απλό ερώτημα το οποίο οφείλουν να θέσουν οι δικαστές. Γιατί δεν τήρησε το πρωτόκολλο που υπάρχει και είναι καταγεγραμμένο και συγκεκριμένο σε τέτοιες περιπτώσεις και σε άλλες, και αφού δεν το τήρησες γιατί εσύ έκρινες πάρα πολύ ωραία, θα αντιφάσεις, ας προστατεύσει όλους αυτούς, ας πούμε, και ποιο, αν σου δώσαν εντολές. Δηλαδή ήσουνα με απόλυτη αρμοδιότητα παρά τον Πρωθυπουργό να συντονίσεις ένα έργο. Επομένως πήγες, όπως είπε ο ίδιος αρχικά, ότι εγώ πήγα τότε με το που έγινε το ατύχημα, μιλώντας στα κανάλια εκεί τα τοπικά, είχε πει ο κύριος Τριαντόπουλος ότι εγώ πήγα κατ' εντολή του Πρωθυπουργού για να συντονίσω το έργο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μα υπάρχει αυτή η δήλωση του, υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Είναι ηχογραφημένη.
0: Υπάρχουν λοιπόν αυτά, και το επαναλαμβάνω. 1,5 χρόνο οι δικαστές πήρανε για να καταλάβουν ότι εδώ πέρα κάτι έγινε, όταν το είχε δει όλη η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή. Οι κάμερες ήταν εκεί και καταγράφανε, δεν είναι εικονική πραγματικότητα. Αυτό βλέπανε, και τους γερανούς βλέπανε, και σηκώσαν τα βαγόνια με την ίδια μέρα και όλα αυτά λοιπόν. Και το δεύτερο σημείο που έχει σημασία, το επαναλαμβάνω, είναι ότι αυτός ο ανεκδίγητος και αλαζόνας διορισμένος υπουργός δικαιοσύνης θα πρέπει ο ίδιος να πάει για μπάζωμα, αφού θέλει να του απαντήσουν κάποιοι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά πάλι δεν πρόκειται απολύτως τίποτα να δούμε, όπως δεν είδαμε σε όλες τις
1: πολιτικές. Ο κύριος Φλωρίδης είναι υπουργός για τα μπάζα. Ας το επιστρέψουμε λοιπόν, γιατί αυτό κατάφερε με την παρουσία του στο Υπουργείο να κάνει. Και βέβαια του είπαν του Τριαντόπουλου να δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Γι' αυτό είπα πριν ότι όλο το καλοκαίρι έκανε περιοδίες στην εκλογική του περιφέρεια και ξαφνικά με μια ανάρτηση αφήνει απ' έξω το Μαξίμου, ενώ έχει δήλωση, αυτό που είπες και είναι καταγεγραμμένη δήλωση, είναι ηχογραφημένη, ότι εγώ πήγα με εντολές του Πρωθυπουργού και τώρα μας λέει αυτά που μας λέει. Να δούμε τι θα γίνει. Και είναι και αυτό που είπες, θα βγουν και από πάνω στο τέλος. Θα τα κάνουν όλα έτσι ώστε να βγουν από πάνω. Δεν θα κάνουν κάτι άλλο. Λοιπόν, απλά ήθελα, σήμερα έχει το Υπουργικό Συμβούλιο 11 η ώρα. Θα μιλήσω με Μητσοτάκης για τα μέτρα. Ήθελα μόνο να το πω δύο λεπτά ένα πράγμα για να υποθεί. Πήγε ο Μητσοτάκης εχθές στον Ασπρόπυργο, σε ένα σχολείο που ήταν χτισμένο, και είπε ότι χρειάστηκε 27 χρόνια να γίνει ένα σχολείο και να ορίσει η κυβέρνησή μας κτλ. 150 μέτρα όμως πιο πέρα από το σχολείο που πήγε, εκεί αυτό το στημένο σκηνικό που πήγε εκεί για να, στον Ασπρόπυργο, 150 μέτρα όμως από το γυμνάσιο, το ένα το δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου εξακολουθεί να λειτουργεί σε κοντέινερ. Αυτό ούτε κάμερα το πήρε, ούτε ο Μητσοτάκης πήγε, ούτε κανείς.
0: Δεν τα βλέπουν οι κάμερες αυτά.
1: Έτσι. Απλά ήθελα να το πω, να υποθεί αυτό το πράγμα. Ότι 150 μέτρα πιο πριν πάει και μας λέει ότι μετά από 27 χρόνια δεν είχε σχολείο και να ορίστε αυτός έκανε το σχολείο.
0: Η κάμερα ήταν προσανατολισμένη στην μνημειώδη μορφή του Πρωθυπουργού. Δεν ήτανε, δεν έφερνε, δεν περιφερότανε γύρω-γύρω τώρα. Αστιεύεσαι, δεν γίνεται τώρα αυτό. Ήταν το πορτρέτο που έπρεπε να δείξει.
1: Να το φιλοτεχνήσουν.
0: Η εικόνα, ο Big Brother έπρεπε να φανεί. Σιγά μην κάνει η κάμερα τη δουλειά αυτή. Τζάμπα παίρνουν τους μισθούς τους και όλες τους τις παροχές.
1: Έλατε.
0: Δεν βλέπουν. Δεν υπάρχουν ρεπόρτερ σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Εκεί γίνεται χαμός με αυτή την ιστορία και με τον δίθενο, με την ΑΔΕ, ο ΠΚΠ και τα λοιπά. Έχουν βγει κτηνοτρόφοι. Άλλος είχε 400 ζώα, πήρε επιδότηση για 1.300. Ο άλλος είχε δηλώσει ότι είχε θανατώσει τα ζώα του γιατί ήταν άρρωστα. Πήγαν, έκαναν έλεγχο, του βρήκαν ζώα. Δεν είχε δηλώσει τίποτα για ανασύσταση του κοπαδιού. Έχουν βγει κτηνοτρόφοι, αγρότες. Λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το φαγοπότη συνεχίζεται. Τι ΑΔΕ και τι παθογένειες και τι. Συνεχίζεται το φαγοπότη. Αυτό. Και βγαίνουν οι αγρότες και το λένε οι άνθρωποι, έτσι. Και οι κτηνοτροφοί, ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Λοιπόν, να πάμε σε μια υποχρέωση. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

0: Έξω ναι. πάμε καλά, Γιώργο.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Κυβέρνηση.
1: Αλήθεια είναι, ναι.
0: Έξω πάμε καλά.
1: Έξω πάμε καλά, ναι. Λες γιατί...
0: Λέω ότι αυτό το γεγονός που δεν... που επίσης το είχαμε τις εντυπωσιακές και ξεκάθαρες δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη ότι δεν υπάρχει τίποτα με, ναι. τη,
1: με την κυρία Γκυλφόρ. Ναι.
0: Έξω πάμε καλά.
1: Έξω πάμε
0: έχουμε
1: καλά.
0: Επιβάλει την ατζέντα μας, μας σέβονται παντού.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, η πλάκα έχει όρια. Είναι σοβαρό το θέμα και θα φανεί πολύ πιο σοβαρό όταν πια το δούμε στο πεδίο. Η όλη ιστορία έχει ως εξής πολύ απλά, ότι δύο πολύ σπουδαίοι δημοσιογράφοι της Wall Street Journal έβγαλαν όλο αυτό το θέμα που υπόθηκε μέσα σε ένα δείπνο, γεύμα, δεν ξέρω αν ήταν τι από τα δύο ήταν. Δεν το...
1: Ήτανε μια συνάντηση. Στη...
0: Δεν ήταν συνάντηση, ήταν με 12 άτομα. Ναι. Το ήταν ή δείπνο ή γεύμα. Ναι. Αν ήταν μεσημεριανό ή βραδινό, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εκεί λοιπόν, επειδή το θέμα...
1: Που πήγε με το ιδιωτικό, το αεροσκάφος εδώ, από επιχειρηματία Έλληνα.
0: Καλά, αυτός ναι. είναι ένας επιχειρηματίας ναι. ο οποίος είναι λομπίστας ναι. εκεί πέρα και τον έχουν ναι, καρφώσει δίπλα ναι. του για να κάνει business. Είναι ναι. μια περίπτωση, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν που υπόθηκε ξεκίνησε ως εξής, ότι βγήκε και η όλη συζήτηση που γινότανε είχε να κάνει με την προώθηση mm-hmm. των αμερικάνικων συμφερόντων και του αμερικάνικου υγροποιημένου mm-hmm. φυσικού αερίου στις χώρες της Βαλκανικής mm-hmm. και ευρύτερα με σκοπό να φτάσει κάποια στιγμή και στην ο αγωγός και στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν εν τη ρήμη του λόγου δεν ξέρω πώς υπόθηκε το, από την πρέσβυρα ότι εν πάση περιπτώσει η Ρουμανία ναι. δεν ήταν δεκτική στο να υπακούσει στις ναι. εντολές μας για να πάρει και η ίδια διότι αυτά ναι. το υγροποιημένο ναι, ή ναι, ναι. να προωθήσει στις γειτονικές χώρες και λοιπά, παρά τους, ότι είχαμε τους αγωγούς και γι' αυτό τιμωρήθηκε γι' αυτό ναι. το πράγμα. Κάπου λοιπόν εκεί υπόθηκαν ναι. κάποια πράγματα και γύρισε λοιπόν και είπε ότι αυτό που κάναμε στη Ρουμανία θα το, μπορούμε να το, να το κάνουμε και στην Ελλάδα, ναι. να ρίξουμε τις κυβερνήσεις δηλαδή. Υπήρξε, παρότι δεν μιλάει ο κύριος Παπασταύρου, υπήρξε μία ένταση και το λέω λοιπόν γιατί οι πληροφορίες είναι έντονες. Αποκάλεσε τη γνωστή η πρέσβυρα τώρα αποκάλεσε τον υπουργό της χώρας με τη φράση αυτή που χρησιμοποιούμε όλοι οι Έλληνες στην προσφώνησή μας στα ελληνικότατα κιόλας. Λοιπόν, εκεί λέει τάχατες ότι ήταν μια κουβέντα ακόμα για να το δούμε. Βρέθηκε και ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος δήλωσε κάπου ότι εντάξει δεν ήταν τόσο έντονο. Μια αυτή δηλαδή εδώ είναι σοβαρό το θέμα, πρέπει να το δούμε σοβαρά. Εδώ δώσαμε, είδαμε και πάθαμε για να ξεμπλέξουμε από τον Beauty Foy και από όλους αυτούς που παρεμβαίνανε και αλλάζανε στον τόπο και κάνανε ό,τι γουστάρανε ή τουλάχιστον το κάναμε πιο εύσχημα όλο αυτό το πράγμα και έρχεται τώρα μία influencer η οποία ουδεμία σχέση με την αμερικάνικη κυβέρνηση και με τη διπλωματία και ανακατεύει το σύστημα. Έξω πάμε καλά, η κυβέρνηση περί άλλων τυρβάζει διαφημίσεις.
2: Το κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή.
4: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
5: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Έχεις ιδέα.
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
15: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
16: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
17: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
6: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Πού είδα ένα μήνυμα, μόρμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα που η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 μπλάτη επικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε παίρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: έβλεπα τώρα ένα μήνυμα. Ποιος, δεν μπορώ να το βρω αυτό, έλεγα τώρα και πριν που με ακούσατε. Ότι ενώ έχει πληρώσει, του βάζουν τόκους, ενώ έχει πληρώσει ο άνθρωπος και του στέλνουν. Να το σε εδώ, ο Σπύρος. Λοιπόν, θα το ξέρετε βέβαια. Λέει, σας στέλνω έγγραφο από φαντ που γράφουν στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Έχω δώσει σε 78 δόσεις τόκους 2.800 και δεν τα αφαιρούν και συνεχίζουν να στέλνουν τόκους μέχρι τα Χριστούγεννα. Εγώ τους πληρώνω εδώ και 4 μήνες 3,5 ευρώ. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε, έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια την όποια απόφαση. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα ασίδωτα, είναι όλα φτιαγμένα και κομμένα και ραμέτρα και ραμμένα στα μέτρα των ισχυρών, είτε τράπεζες είναι αυτά, είτε φανς, είτε εταιρείες ενέργειας, πετρελαϊκές, είτε σούπερ μάρκετ. Εν πάση περιπτώσει, όλα είναι ταξική πολιτική με τον πλούτο να κυριαρχεί σε οτιδήποτε. Είναι απροστάτευτος ο μέσος Έλληνας και δεν μπορεί να βρει το δίκιο του πουθενά. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς δεν το λέω μυρολατρικά. Και βέβαια, επειδή βλέπω εδώ κάποια μηνύματα τώρα άσχετα με αυτή την κουβέντα, δεν καταλαβαίνω. Καλά, ευχαριστούμε που μας ακούτε, έτσι δεν υπάρχει αμφιβολία και προσπαθείτε, αλλά ακολουθήστε και τη ροή κάποιων πραγμάτων. Αυτά τα οποία αναφέρεστε και στα οποία αναφέρεστε, εμείς δεν τα σχολιάσαμε. Δηλαδή δεν κάναμε καμία συζήτηση πολιτική και μας απαντάτε για κάτι. Προφανώς διαβάζουν τις μύχιες σκέψεις μας κάποιοι, ότι πιθανόν να τα πούμε και μας προλαμβάνουν για να μην τα... Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Όσοι το στείλατε το μήνυμα, μάλλον...
0: Μήπως ακούσατε κάποια άλλη εκπομπή,
1: δεν ξέρω τι ακούσανε.
0: Σταθμό.
1: Δεν ξέρω τι ακούσανε.
0: Και νομίζετε ότι τα είπαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Εδώ ακούω, ας πούμε, παράδειγμα θα πω, γιατί για κάποιους που... Αν συνεχίσει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενισχύει το ΠΑΣΟΚ και αντί του το Τζίπρα, θα έχουμε νέα κυβέρνηση Παπαδήμα με Πιερακάκη, Βενιζέλο κλπ. Τώρα που προκύπτει αυτό το πράγμα, ποιο είναι το σχόλιο το οποίο κάναμε και τα οποία, το οποίο προκάλεσε
0: μια γενικότερη τοποθέτηση, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε έναν δεύτερο σταθμό. Ότι...
1: Λέω και διαβάζω το πιο ήπιο, έτσι, γιατί είναι και κάποια άλλα τα οποία βαράνε μια στο καρφί και μια στο
0: πέταλο. Έλεγες χθες, όχι μάλλον χθες, το λες συνέχεια, αλλά χθες, επειδή σχολιάσαμε λίγο την interview, τα αποτελέσματα. Βέβαια δεν είναι και στο σύλλογο των εταιριών η interview, αλλά εδώ έχει γίνει της κακομοίρας. Έχει βγει ο κύριος Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος, και λέει ότι εδώ η interview έχει δώσει τα αποτελέσματα στη δημοσιότητα μία ημέρα πριν ολοκληρώσει την έρευνα. Δηλαδή, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία που λέει από τότε έως τότε, έστειλαν το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου στις 11:58, δηλαδή ένα 24ωρο νωρίτερα από την ημέρα που η Ίντερβιου δηλώνει ότι θα ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και συλλογή δεδομένων. Και έβγαλαν στη δημοσιότητα. Έρχεται λοιπόν ο κ. Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος, και λέει τι είναι αυτό. Μιλάει για παραπληροφόρηση. Ο Άρης Παπαδόπουλος προσέφυγε στην Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή για τη ραδιοτηλεόραση, κατήγγειλε εξαπάτηση και παραπλάνηση των ψηφοφόρων. Εσύ μιλάς για μέσο χειραγώγησης και ας δημοσκοπήσεις εδώ και καιρό.
1: Ναι, εγώ επιμένω.
0: Ειδικά για την interview, δεν θες καν.
1: Όχι ειδικά, ειδικά, ναι. Συνολικά. Τις έχω απαξιωμένες, γιατί θεωρώ ότι είναι εργαλεία χειραγώγησης, Γιώργο.
0: Κοίταξε.
1: Και όχι μόνο. Απλά αυτό μας επιβεβαιώνει.
0: Ναι.
1: Απλά ήρθε και κούμπωσε πάνω σε μία...
0: Γιατί το έλεγες εχθές.
1: Ναι.
0: Και εχθές.
1: Μιλάμε
0: και
1: όλες.
0: Λέω
1: τις...
0: για τη συγκεκριμένη έλεγες και εχθές, ότι είναι αυτό. Γενικά και την κουβέντα που κάναμε. Λοιπόν... και τώρα τι. Α, ορίστε. Έρχεται και κουμπώνει, επιβεβαιώνει.
1: Ναι, εγώ πιστεύω λοιπόν ότι όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι μονάδες χειραγώγησης του κόσμου και κάνουν διπλό κακό. Mm-hmm. Αφενός πάνε να χειραγωγήσουν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Και για να σας πω λοιπόν και κάτι, για να μην φανταστείτε ότι είναι κατασκεύασμα του μυαλού μου ή αιμονική μου άποψη αυτή. Από τα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής μου θητείας, τότε που πια κάναμε και πολλές δουλειές για να μπορέσουμε να επιβιώνουμε, γιατί δεν είμαστε, δεν πληρωνόμαστε όσο αργότερα, τέλος πάντων, είχα δουλέψει σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και ξέρω από μέσα πώς γίνεται η δουλειά. Ό,τι θέλει αυτός ο παραγγέλων, ό,τι θέλει να του βγάλεις, του το βγάζεις. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν, πρόσεχε για να δείτε τι γίνεται. Έχει διπλό το κακό. Απ' τη μια χειραγωγεί μια κοινωνία και της διαμορφώνει μια κατάσταση, το πες ότι έτσι είναι τα πράγματα, και από την άλλη παρασύρει και τα κόμματα που είναι αμύητα όλα, αλλά και κάποια άλλα που είναι μοιημένα, γιατί αυτά που είναι ξέρουν πως γίνεται η δουλειά, κινούνται σε αυτή τη λογική, να χαράξουν στρατηγικές πάνω σε εικονικά ευρήματα και διαμορφώνουν στρατηγικές και πολιτικές για να απαντήσουν σε αυτό που δήθεν τους λέει, που τους λένε τα ποιοτικά στοιχεία, πώς δηλαδή θα μεταστρέψουν με βάση τα ψεύτικα κατεξοχήν στοιχεία και τα παραπλανητικά στοιχεία, πώς θα μεταστρέψουν την κοινή γνώμη ανάλογα με το που κινείται ο καθένας, για να την κάνουν να έρθει πιο κοντά. Όλα είναι λάθη. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι τα κόμματα σήμερα στην πραγματικότητα χαράσουν πολιτική με βάση αυτό το πράγμα και όχι με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και στρατηγικές. Είναι διπλό το κακό. Η ζημιά που γίνεται είναι και στον κόσμο που του ρίχνουν ό,τι σκουπίδι έχουν αυτοί στο μυαλό τους, γιατί εκεί θέλουν να τον πάνε και τον παρασύρουν, και απ' την άλλη είναι και οι φορείς της πολιτικής, οι οποίοι πάνε να ερμηνεύσουν τα γεγονότα και με βάση αυτά να κάνουν πολιτική. Και αποτυγχάνουν όλοι, διότι δεν απαντάνε στα προβλήματα. Όλες οι παρεμβάσεις δεν απαντούν στα προβλήματα του κόσμου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι ειδήμων ή να έχεις Harvard για να τα καταλάβεις αυτά. Αν μπαίνανε στον κόπο να περνάγανε 5 φορές το μήνα, εγώ σου λέω, από καφενεία, από λαϊκές αγορές, από αυτό που μαζεύεται ο πόλης ο κόσμος, θα καταλαβαίνανε ότι είναι άλλα τα προβλήματα του κόσμου, τα πραγματικά, και άλλα αυτά που περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Ας πω ένα παράδειγμα. Τότε σε αυτή τη λογική εγώ μπήκα το 2009, στις εκλογές του 2009. Η καλύτερη για το Πασόκ και τον Γιώργο Παπανδρέου δημοσκόπηση τον έδειχνε 2 μονάδες μπροστά. Επειδή γνώριζα ρεπορταζιακά, αν θέλεις, και τα λοιπά, κάποια πράγματα από τον επιχειρηματικό κόσμο και αυτά, ενώ όλοι έλεγαν ότι αν δεν μπουν οι οικολόγοι στη Βουλή δεν θα σχηματίσει κυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου, εγώ έλεγα και στους συναδέλφους, ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Άσε τώρα, μου λέγανε, δεν βλέπεις εδώ όλες οι δημοσκοπήσεις. Εγώ επέμενα, ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν μπορούσα βέβαια να πω το ρεπορτάζ μου, να αποκαλύψω πράγματα, και βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου αυτοδύναμος με 9 μονάδες διαφορά. Πήγα λοιπόν και τους είπα τη Δευτέρα. Καλά, όλο το βράδυ ήμασταν εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έλεγα, δεν σας τα έλεγα. Αλλά είναι αυτό που λες, είναι η χειραγώγηση και όλο αυτό που γίνεται. Πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος και πολιτικός αναλυτής της εταιρείας Interview, Δημήτρης Βασιλιάδης.
1: Είναι αυτό, συγγνώμη Γιώργο, είναι η μόνη εταιρεία η οποία έχει αγκαλιαστεί ασμένος από την ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό το σύστημα, έτσι, και είναι μόνιμα ο αναλυτής των ποιοτικών και των ποσοτικών στοιχείων των δημοσκοπήσεων που όλα οδηγούν στο μεγαλείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, και το κάνει η ΕΡΤ, γιατί δεν είναι και το μόνο που κάνει.
0: Είπε, θα σου πω, θα προσθέσω σε αυτό, μιλώντας ο κύριος Βασιλιάδης λοιπόν στο Real, υποστήριξε ότι ο δικηγόρος προχώρησε στην καταγγελία στο SRU προκειμένου να κάνει σοου. Να προσθέσω λοιπόν σε αυτό που λες, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, οι ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης εταιρείας, συνεργάζονται με συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης και την ΕΡΤ, αλλά και άλλα μικρότερης εμβέλειας μέσα ενημέρωσης, ιδιοκτήτης των οποίων είναι κουμπάρος του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ο Καλόγερος.
0: Ναι.
1: ο ιδιοκτήτης. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μείνει κουμπάρι με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η Ίντερβιου λοιπόν είναι η εταιρεία που τους παραγγέλνουν από εκεί και μια δημοσκόπηση ως γνωστόν κάνει ξέρεις, τον κύκλο των μέσων.
1: Εγώ επιμένω και μην μείνουμε άλλο στην Ίντερβιου, δεν θέλω άλλο να μείνω σε αυτή την εταιρεία, επιμένω για όλες τις δημοσκοπήσεις. Τις δημοσκοπικές εταιρείες. Η αιμονή μου εμένα σε αυτό το θεσμικό εργαλείο, τέλος πάντων, όπως θέλουν να το παρουσιάζουν, δεν είναι χθεσινή ούτε τωρινή, έχει πολύ καιρό, γι' αυτό τις απαξιώνω όλες. Δηλαδή δεν μπορεί, και το εξήγησα, είναι μοχλή χειραγώγησης, δεν αποτυπώνουν τίποτα από αυτό που συμβαίνει στις κοινωνίες. Και αν ανατρέξουμε πίσω σε γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στην ελληνική κοινωνία και βάλουμε τις δημοσκοπήσεις τους κάτω, που άλλες φορές τα καταφέρνουν και άλλες όχι, είναι μια που έχουν αποτύχει όλες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μου το πει δημοσκόπος για την τάση που υπάρχει σε μια κοινωνία. Δηλαδή χρειαζόταν να δω δημοσκόπο, ας πάμε πολύ παλιά για να μην μιλήσουμε ότι ο Καραμανλής, ο γέρος, ο ιδρυτής, ότι ερχόταν με φούρια και θα έπαιρνε 50-60% μετά τα γεγονότα. Χρειαζόταν να μας το πει, δεν υπήρχαν. Χρειαζόταν να μας το πει κανένας τότε ότι το 81 τα πάντα ήταν πράσινα και ότι, δηλαδή μόνο μία βόλτα να πήγαινες τότε να μπαίνεις στην Εθνική Οδό για να πας να ψηφίσεις στην αυτή και έβλεπες στους δρόμους τι γινότανε. Δηλαδή είναι αδύνατο, την τάση τη βλέπεις. Δεν θα μας το πει ο κάθε δημοσκόπος. Δεν είναι η δουλειά τους αυτή να χειραγωγήσουν, να καταγράψουν, αλλά τι να κάνουμε, δι χρημάτων.
0: Έτσι είναι. Πάντως σε αυτό αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Είπε ότι ανεξάρτητα από το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, όλα είναι ανοιχτά και μπορούν να αλλάξουν. Και ότι δεν είναι κλειδωμένο αν η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη ή όχι. Είναι, λέει, όλα ανοιχτά και περίπου μοιάζει συγκυρία σαν το 12, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ, διακηρύσσοντας πως ενδιαφέρεται να κυβερνήσει, καβάλισε το κύμα και εκτοξεύθηκε και κέρδισε τις εκλογές του 2015. Βέβαια. Εκεί στο Olympia Forum που ήταν, είπε ότι πρέπει να δοθεί μάχη για τον κόσμο της αποχής και ότι κλείνουν το κύκλο τους οι δυνάμεις διαμαρτυρίας, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχουν, είναι χρήσιμο να υπάρχουν, είναι αναγκαία να υπάρχουν αυτά τα κόμματα, αλλά αυτό που θα βαρύνει στις εκλογές είναι αν θα έχουμε τρίτη θητεία μιας κυβέρνησης που τίνει να μετατραπεί σε καθεστώς ή την προοπτική άλλης κυβέρνησης και μιας πολιτικής αλλαγής.
1: Δηλαδή, τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι τα άλλα κόμματα, δηλαδή και το κόμμα που μέχρι χθες ηγούνταν, είναι κόμματα διαμαρτυρίας.
0: Ναι.
1: Αυτό μας λέει τώρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα
0: προσέγγιση. Ότι κλείνουν τα...
1: Έχουν κλείσει
0: τον κύκλο τους.
1: Ότι ο ίδιος είναι πλέον θεσμικός και υπεύθυνος. Αυτό μας λέει το κόμμα.
0: Και απάντησε και σε αυτούς που λένε ότι, που του καταλογίζουν δεξιά μετατόπιση, ότι οι δυνάμεις διαμαρτυρίας είναι αυτές που δεν νοιάζονται τόσο πολύ για το αν θα καταθέσουν μέτρα που να χωράνε στο πλαίσιο το δημοσιονομικό που υπάρχει σήμερα, αλλά να καταγγείλουν και να πούνε εύκολες προτάσεις και λύσεις.
1: Μάλιστα. Έχει υιοθετήσει, δηλαδή, να πω στον κύριο Τσίπρα ότι επειδή ακούω διάφορα και για μετατόπιση προς το κέντρο κλπ, ότι όσες φορές κέρδισε τα προηγούμενα χρόνια, και το 12 που πήγε με φουλ και το 15 και τα 32 που πήρε τότε μετά που έχασε τις εκλογές, δεν τα πήρε από το κέντρο, δεν είναι γιατί έπεισε το κέντρο με καμία, με ριζοσπαστικές προτάσεις ασχέτως του αν υλοποιήθηκαν ή όχι. Δηλαδή η δεξαμενή του αριστερού ψηφοφόρου στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι. Και με αυτές κέρδισε τις εκλογές από το 4% που έφτασε στο 32%, στο 36% ας πούμε, και αρχικά κυβέρνησε. Δεν κέρδισε τις εκλογές, δεν υπήρξε ούτε ένας σημειτικός να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Όλοι αυτοί έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία και βλέπουμε...
0: Εκεί παραμένουν.
1: Λοιπόν, είναι λάθος και το λέω με καλή την πίστη ότι δεν κερδίζονται οι εκλογές με ημιτασιόν προσεγγίσεις. Αν θεωρεί, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία για κάποιους λόγους έγιναν μικρά και ότι μιλούν με γλώσσα είναι κόμματα διαμαρτυρίας τα οποία ενώ εγώ και έχει αποδεχτεί πλήρως τα δημοσιονομικά σύμφωνα και όλες αυτές τις ιστορίες, τότε εγώ κρατάω αυτό που ο γαλλικός Μάης είπε, ότι η φαντασία στην εξουσία. Δεν είπε η δημοσιονομική πειθαρχία στην εξουσία, ούτε ο αλγόριθμος στην εξουσία. Η φαντασία στην εξουσία, να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και πώς θα το κάνεις είναι δικό σου θέμα. Δεν μπορεί να είσαι υποχείριο δημοσιονομικών στόχων. Το λέω για όλα τα κόμματα που κινούνται με αυτό το Ευαγγέλιο και με αυτό το μπούσουλα.
0: Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ και η πρότασή του για τον ΕΦΚΑ και για τα κόκκινα δάνεια απέδειξε στην πράξη και έχουν γίνει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέμε ότι ανακάλυψε την Αμερική, αλλά για τους κόφτες ότι είναι ψέμα του Μητσοτάκη. Αυτά τα έχει πει.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Τι ωραία. Δίνουμε.
1: Όχι, ναι. Έχεις μία, ένα.
0: Έχουμε την υποχρέωσή μας. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία. Για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος, box. Πάμε σε ένθετο με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Ένθετο Υγεία. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαρτίνα Σπύρο, επανερχόμαστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Αιμορραγία στα ούλα κατά το βούρτσισμα, πρίξιμο των ούλων είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της περιοδοντίτιδας που ταλανίζει πολλούς τους ανθρώπους μας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Λίνα Μιζάρα, ειδική οδοντίατρο. Κυρία Μιζάρα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι είναι η περιοδοντίτιδα και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκλησή της?
3: Η περιοδοντίτιδα είναι μια πάρα πολύ συχνή ασθένεια των ούλων και δυστυχώς είναι πολυπαραγοντική. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας παράγοντας που ενοχοποιείται, αλλά αρκετοί οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν και κυρίως να δημιουργήσουν μια έξαρση στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση των ούλων. Οι παράγοντες αυτοί είναι σίγουρα η κακή στοματική υγιεινή, δηλαδή όταν ασθενής δεν πλένει τα δόντια του, το κάπνισμα, ο διαβήτης, διάφορα φάρμακα που λαμβάνουμε, η ξηροστομία και κάποιες φορές, σε αρκετές περιπτώσεις θα έλεγα, η εγκυμοσύνη μπορεί να πυροδοτήσει μια περιοδοντίτιδα και μια έξαρση της περιοδοντίτιδας.
2: Και θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την περιοδοντίτιδα, κυρία Μιζάρα.
3: Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι η περιοδοντίτιδα διαγνώσκεται μόνο από κάποιον έμπειρο οδοντίατρο, δηλαδή δεν μπορεί εύκολα ασθενής να αντιληφθεί ότι έχει περιοδοντίτιδα, αλλά αυτά που μπορεί να καταλάβει ο ασθενής σαν συμπτώματα είναι η αιμορραγία των ούλων, έντονο πρίξιμο και αιμορραγία των ούλων, πολλές φορές κακοσμία και κυρίως κινητικότητες των δοντιών. Να αρχίσουν δηλαδή κάποια δόντια να κουνιούνται.
2: Μιλήσατε για αιμορραγία και θα ήθελα να ρωτήσω, για την αιμορραγία δεν ενοχοποιείται πολλές φορές και η λάθος χρήση της οδοντόβουρτσας, κυρία Μιζάρα?
3: Για την καθαυτό αιμορραγία όχι πάντα. Συνήθως είναι κάτι πολύ τοπικό, από τοπικούς τραυματισμούς, οι οποίοι περνάνε μέσα σε 2-3 ημέρες όταν τραυματιζόμαστε από την οδοντόβουρτσα. Η αιμορραγία της περιοδοντίτιδας και της ουλίτιδας είναι κάτι γενικευμένο. Δηλαδή κάποιες φορές και με την απλή απόπτυση μπορεί να δούμε αίμα. Αυτό σημαίνει ουλίτιδα ή περιοδοντίτιδα. Όχι να τραυματιστώ και να ματώσω από την οδοντόβουρτσά μου.
2: Και τώρα θα ήθελα να πείτε, κυρία Μιζάρα, τι ρόλο παίζει η καθημερινή τακτική φροντίδα των δοντιών και τι μέσα υπάρχουν σήμερα για να αποτρέψουν την νόσηση των δοντιών από περιοδοντίτιδα?
3: Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η καθημερινή φροντίδα, γιατί ως γνωστό δεν μπορούμε να είμαστε στον οδοντίατρο κάθε μέρα να πλένουμε τα δόντια και να μας καθαρίζει τα δόντια. Ο οδοντίατρος δείχνει το σωστό τρόπο βουρτσίσματος, προτείνει και πολλά προϊόντα που υπάρχουν πλέον στη φαρέτρα του, αλλά κυρίως ο ασθενής πρέπει να αναλάβει να πλένει καλά τα δόντια του πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ακριβώς με τον τρόπο που του έχει δείξει ο οδοντίατρος και με τις συστάσεις που του έχει δείξει ο γιατρός του. Να χρησιμοποιεί δηλαδή την κατάλληλη οδοντόκρεμα, τα κατάλληλα μεσοδόντια βουρτσάκια, το κατάλληλο διάλειμμα. Υπάρχουν πάρα πολλές οδοντόκρεμες που τα συνδυάζουν όλα αυτά και μία από αυτές είναι η Unident. Έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία σειρά και για την περιοδοντίτιδα και για την ουλίτιδα, που είναι και πολύ ευκολόχρηστες και από τον ασθενή. Μπορούμε να τις βρούμε και πολύ εύκολα, αλλά να χρησιμοποιηθούν και πολύ εύκολα, γιατί έχουν και ιδιαίτερα ωραία συστατικά που βοηθάνε πολύ και στο να μην νιώθει ερυθισμούς ο ασθενής καθώς πλένει τα δόντια του συγκεκριμένη οδοντόκρεμα, αλλά και τα στοιχεία που έχει μέσα, ας πούμε, για την περιοδοντίτιδα. Κυκλοφορεί μια σειρά με χλωρεξιδίνη που είναι η θεραπεία εκλογής και για την περιοδοντίτιδα και για την ουλίτιδα. Υπάρχει και το υπεροξίδιο του υδρογόνου που είναι πάρα πολύ ωραίο και κυκλοφορεί και μια τέτοια σειρά με οδοντόκρεμα συγκεκριμένη εταιρεία που βοηθάνε πάρα πολύ στο μικροβίωμα και στο σωστό καθαρισμό της σωματικής πυλότητας. Ακόμα έχει κυκλοφορήσει μια σειρά και για την εγκυμοσύνη και για το θυλασμό. Πολλοί ξέρουμε πόσο ευαίσθητες γίνονται οι γυναίκες σε εκείνη την περίοδο, γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντιβιωτικά ή οδοντόκρεμες με διάφορα υπέρια, έλεα, να έχουν έντονη γεύση. Οπότε η Unit έχει δημιουργήσει αυτή την οδοντόκρεμα που είναι ειδική και για θυλασμό αλλά και για την εγκυμοσύνη, που μας προστατεύει ταυτόχρονα και από την ουλίτιδα ή την περιοδοντίτιδα, χωρίς όμως να έχει πολλά μέσα επιβαρυντικά στοιχεία. Έχει δηλαδή το φθόριο, έχει το ανθρακτικό νάτριο και έχει και το υπεροξίδιο του ασβεστίου που βοηθάει πάρα πάρα πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Και είναι εντελώς κατάλληλη να τη χρησιμοποιούμε τόσο στην εγκυμοσύνη όσο και στο θυλασμό. Το ίδιο ακριβώς, τα ίδια ακριβώς συστατικά, αντίστοιχα βγαίνουν και σε διαλύματα. Ότως ώστε να πλένουμε τα δόντια και μετά να κάνουμε και το στοματικό διάλειμμα για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
2: Ωστόσο, αν με την καθημερινή περιποίηση, κυρία Μιζάρα, δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα, πώς αντιμετωπίζεται η περιοδοντίτιδα?
3: Η περιοδοντίτιδα γενικά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από τον ασθενή και μόνο στο σπίτι. Η περιοδοντίτιδα, το είπα και πριν, διαγνώσκεται μόνο από τον οδοντίατρο. Οπότε θέλει συχνούς καθαρισμούς αναλόγως τη βαρύτητα της νόσου, κάθε τρεις μήνες. Και αντιμετωπίζεται πέραν από τους συχνούς καθαρισμούς και κάποιες φορές χρειάζεται να κάνουμε και πιο βαριές επεμβάσεις, όπως είναι τα χειρουργεία. Αλλά το βασικότερο που μπορεί να κάνει ο ασθενής, πέρα του να επισκέπτεται συχνά το γιατρό του, είναι να έχει πολύ καλή στοματική υγιεινή.
2: Πολύ σημαντικές πληροφορίες μας δώσετε, κυρία Μιζάρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σκληρή κριτική άσκει η Λαϊκή Συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας. Επιρρύπτει ευθύνες σε κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμους για διαχρονικές παραλήψεις και ανύπαρκτους ελέγχους. Καταγγέλει πως η ασφάλεια των ερασιτεχνικών γηπέδων έχει μπει σε δεύτερη μοίρα και θεωρείται κόστος. Η Καβάλα λέει το τελευταίο αντίο στο 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βιρόνα, Ασλάν Γκιάννα, τον Άννη, όπως τον έλεγαν οι δικοί του άνθρωποι, στη μία το μεσημέρι σήμερα στην Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων, στο νεκροταφείο Καβάλας. Ο Άννη έχασε τη ζωή του μετά το θανάσιμο τραυματισμό του, κατά τη διάρκεια του αγώνα του Έαντα Παναγίας με τον Βίρονα Καβάλας, την περασμένη Κυριακή. Χθες το Διοικητικό Συμβούλιο και μέλη του Συλλόγου του ΕΑΝΤΑ άφησαν λουλούδια στο σημείο του γηπέδου που χτύπησε ο ποδοσφαιριστής. Στο μεταξύ, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Θάσου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός ποδοσφαιριστής στο γήπεδο της Παναγίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης και στα μέτρα ασφάλειας. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή του Βίρονα, ανέστειλε επαόριστον όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Νέες αυξήσεις τιμών προετοιμάζει η αγορά τροφίμων. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν φτάσει στις μεγάλες αλυσίδες νέοι τιμοκαταλόγοι από τουλάχιστον 9 προμηθευτικές επιχειρήσεις. Περιλαμβάνουν ανατιμήσεις που ξεκινούν από χαμηλά μονοψήφια ποσοστά και σε ορισμένα προϊόντα φτάνουν έως το 15%. Αυξήσεις ζητούνται σε τυριά, μοσχαρίσιο κρέας, ψωμί, αρτοσκευάσματα, προϊόντα μαγειρικής, σοκολάτες, είδη ζαχαροπλαστικής, φυτικά ροφήματα, γαλακτοκομικά, επιδόρπια, εισαγόμενα αλαντικά, μπύρες και είδη καθαρισμού. Τώρα, συνεδριάζει στις 11 σήμερα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης θα εξελιχθούν σε δύο φάσεις. Σήμερα έχει προανακελθεί πως η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα που αφορούν τα καύσιμα. Επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, ώστε η έκπτωση στην Αγγλία να διαμορφωθεί στα 20 λεπτά και η μέση τιμή του ντίζελ να προσεγγίσει την περιοχή των 2 ευρώ από τα 2,20 που είναι σήμερα. Για τη βενζίνη, για το πρώτο μισό του Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η στήριξη των 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια. Η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση δεν θα δώσει χρήματα. Για τις 14 Οκτωβρίου προγραμματίζονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση κατέθεσε άλλη μία νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο και αποκάλυψε ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Μια ιστορική εκκρεμότητα 10 ετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στη χώρα μας 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι θησαυροί αυτοί θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών Ιγρήτας. Η επίσημη υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 3 Οκτωβρίου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών. Τα 48 κοιμήλια θα εκτεθούν προσωρινά στο ίδιο μουσείο έως τις 5 Οκτωβρίου, έως τις 5 Νοεμβρίου, οπότε θα παραδοθούν οριστικά στις Ιερές Μονές και τη Μητρόπολη από όπου κλάπηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, άνεμη βορειοανατολική 4 μποφόρ, στο Θρακικό 5, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
2: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
1: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
2: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
1: Βουδουλάκι.
2: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
1: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
2: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
1: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί. Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.

0: που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
6: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουράμαν είναι στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιάντης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7. Το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-00-59.
1: Λοιπόν, μπαίνω στον πειρασμό. Πειρασμός τώρα, εντάξει, το λέω σχηματικά. Διαβάζω ένα μήνυμα. Ο Ηλίας λοιπόν μας λέει Γιώργο το εξής. Γιατί λέει κανένα κεντροαριστερό κόμμα δεν δεσμεύεται ότι θα εισπράξει και θα χρηματοδοτήσει άνετα το κοινωνικό του πρόγραμμα μόνο με τα 4 δις ετησίως του αναβαλλόμενου φόρου του τραπεζών που σωρευτικά από το 2019 ξεπερνά τα 12 δισεκατομμύρια. Μήπως κάνει τζιζ το θέμα? Ηλία μου, συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν θα σου απαντήσω γιατί αυτό, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν τολμάει κανένας να την αγγίξει. Έχουμε 8 χρόνια τέλος των μνημονίων, έχουμε τράπεζες οι οποίες τα κέρδη τους και οι αποδόσεις τους κρατήθηκαν με χρήματα δικά μας του ελληνικού λαού και σήμερα η κατάστασή τους έχει φτάσει στα ύψη, οι αποδόσεις τους, και δεν τολμάνε να ακουμπήσουν αυτό το θέμα, το οποίο και σε άλλες χώρες όπου πραγματικά επιβλήθηκε ή εφαρμόστηκε ο αναβαλλόμενος φόρο την περίοδο της κρίσης, οι κυβερνήσεις τους, και όχι προοδευτικές ή ριζοσπαστικές, δηλαδή η Μελόνι δεν είναι καμία τέτοια περίπτωση, τις κάλεσε και τον αποπληρώνουν. Εδώ πέρα πάει στα αζήτητα. Είναι 12,5 δισεκατομμύρια ο αναβαλλόμενος φόρος. Εγώ σου λέω ακόμα και τράτο να τους έδινε, να μην τους έπαιρνε 4 το χρόνο, επιστροφή εννοώ όπως λες, αν θα τους έπαιρνε 2-2,5. Θα έβγαινε άνετα η 13η σύνταξη, για παράδειγμα. Ένα θέμα είναι αυτό. Υπάρχουν πολλά λοιπόν τα οποία δεν τα ακουμπάει κανένας και επιμένουν στο δόγμα του αλγόριθμου και του δημοσιονομικού κόφτη και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Όσο για το φίλο και αγαπητό Νίκο που πήρε τηλέφωνο για να το απαντήσω, επειδή χρησιμοποίησε αυτό που είπα για τη φαντασία στην εξουσία, που είναι όλοι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποίησαν αυτό το σύνθημα και εν πάση περιπτώσει μετήχαν σε όλα αυτά τα πράγματα, τότε θα του πω λοιπόν ότι ξέρει και εκείνος που είναι, αλλά ξέρω και εγώ, μόνο που εγώ δεν ήμουνα σε εκείνη την εποχή ενεργός, γεννημένος ήμουνα όταν βγήκαν αυτά, αλλά ξέρω ότι αυτό το όνειρο συνόδευσε πάρα πολλούς. Κάποιοι τώρα γίνανε δογματικά πιστοί στη δημοσιονομική πειθαρχία και στο αν βγαίνουν τα νούμερα και όχι οι πολιτικές που σώζουν τους ανθρώπους. Αυτό θα σου απαντήσω, Νίκο μου. Δεν με ενδιαφέρει που πήγανε όλοι αυτοί που ήταν στο Πολυτεχνείο ή παλιότερα στις φυλακές και όλα αυτά. Κάποιοι αποδέχτηκαν μοιραία και άβουλα αυτό που συνέβη και που ζούμε σήμερα. Αν δεν κοπεί αυτό το πράγμα, και απαντάω στον Νίκο γιατί είναι ιδιαίτερος άνθρωπος και ξέρει εκείνος ποιος είναι.
0: Λοιπόν, Σωτήρη, βρήκαν κτηνοτρόφο με 400 βόδια αλλά πληρώθηκε για 1300. Τι ΑΔΕ και τι ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Έχουν πάρει την κουτάλα και δώσ' του. Ήρθαν Ευρωπαίοι επιθεωρητές και τι δεν βρήκαν. Και τελικά, αν δεν έρθουν Ευρωγάνωμα, δεν είναι καμιά κοβέση, τίποτα άλλοι Ευρωπαίοι επιθεωρητές που βρήκαν κοπάδια που τριπλασιάστηκαν ως διαμαγείας για να εισπραχθούν μαϊμού ενισχύσεις, αλλά και θανατωμένα ζώα που αναστήθηκαν ξαφνικά στη διάρκεια των ελέγχων. Ακόμη διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των δικαιούχων για τα βιολογικά είναι άγνωστος, η έλεγχη είναι λίγη, η εικονική και οι φορείς πιστοποίησης είναι αναξιόπιστοι. Να καλημερίσουμε τον αγρότη πρώην κτηνοτρόφο στη Φλόρινα, τον κύριο Χαράλα Μετενίδη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά, ήρθε ο χειμώνας.
0: Όλα καλά, ήρθε ο χειμώνας. Ναι, πετρέλαιο δεν έχουμε.
2: Ήρθε ο χειμώνας. Απλά ήρθε ο χειμώνας. Ο χειμώνας φυσιολογικά, έτσι, καιρικά. Άλλαξαν οι εποχές. Χειμώνα στην κτηνοτροφία ειδικότερα. Υπάρχει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό, πάνω από 2 χρόνια, και δεν είναι μόνο το θέμα του ΟΦΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι αυτό που φαίνεται προς τα έξω από πίσω. Υπάρχουν άλλα προβλήματα πολύ μεγαλύτερα με τις ζωονόσους.
0: Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε όμως τι ΑΔΕ, τι ΟΦΕΚΕΠΕ, ένα και το αυτό. Έχει άλλο 400 ζώα, πληρώθηκε για 1300.
2: Γιατί, συγγνώμη, σας διακόπτω, συγγνώμη, δεν το λέγαμε εμείς ότι δεν θα αλλάξει κάτι?
0: Ναι, το λέγατε. Ναι,
2: καναγρότες μιλάω, έτσι.
0: Ναι,
2: το λέγαμε.
0: Ναι, το λέγαμε.
2: Γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά, έτσι. Δηλαδή μέχρι και την, να μην λέμε χρονολογία, να τα λέμε επί κυβερνήσεων, επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν συνέβαιναν αυτά. Αν δεν συμβαίνουν, 1-2 χρόνια μετά που ανέλαβε την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Αν ήταν τόσο στραβό το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έπρεπε και εκείνη την τετραετία να λειτουργούσε στραβά?
1: Αφού άλλαξε 6 προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν του βγήκανε, 5 υπουργούς δεν του βγήκανε.
2: Εγώ ένα ξέρω, έτσι, ένα και μοναδικό, ότι μέχρι και το 19 όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξέραμε 2-3 μήνες νωρίτερα πότε θα πληρωθούμε και πόσα χρήματα θα πάρουν. Ξέραμε ότι μέχρι τις 28 Οκτωβρίου λαμβάναμε την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Τα ξέραμε αυτά, ήταν δεδομένα. Και όταν λέω ήταν δεδομένα, τι εννοώ? Ότι προγραμματίζαμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις.
1: Τώρα?
2: Γιατί είναι, δουλεύαμε.
1: Τώρα.
2: Δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Μα είναι ανήκουστο να έχουμε φτάσει τέλη Σεπτέμβρη και να μην έχουν κατατεθεί, να μην έχουν γίνει δηλώσεις ΟΣΔΕ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ακόμα και όταν πρωτοδημιουργήθηκε ο οργανισμός, τα πρώτα χρόνια λειτουργίες τους λειτουργούσε καλύτερα.
1: Η ΑΔΕ δηλαδή δεν κάνει τη δουλειά, δεν έχει την υποδομή, δεν θέλει να κάνει. Τι έχετε καταλάβει?
2: Δεν ξέρω τι κάνει, τι δεν κάνει. Εγώ μιλάω των πραγμάτων.
1: Εκ των πραγμάτων, δεν ξέρετε.
2: Έτσι, εδώ είμαστε Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβριο. Για να μην έχει ξεκινήσει το σύστημα να δουλεύει και να αντιδρούν όλοι αυτοί που ασχολούνται χρόνια με το ΟΣΔΕ, τα κύρια, τώρα που λένε ότι είναι αυτοί είναι οι κλέφτες, αυτοί υποκίνησαν όλο αυτό το σύστημα με τις παράνομες επιδοτήσεις. Όλα αυτά είναι τρεις καταρές. Γιατί τα ίδια κιν λειτουργούσαν και το 15 μέχρι το 19. Οι ίδιοι άνθρωποι είχαν τα κιν. Οπότε γιατί δεν έκαναν κάτι δηλαδή και το κάναν μετά?
1: Και τώρα συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνανε μέχρι από το 19 και μετά.
2: Μα δεν μπορούν να δουλέψουν. Δεν μπορούν να δουλέψουν. Εγώ δεν έχω κίνδυνο, δεν ξέρω. Αλλά με όσους μιλάω, υπεύθυνους, είτε άτομα που δουλεύουν σε κίνδυνο, είτε ιδιοκτήτες κίνδυνο, δεν μπορούν να τρέξει το σύστημα. Δεν μπορούν να κάνουν δηλώσεις. Είναι πολλά τα προβλήματα, έτσι. Ένα, σας τα πω λίγο επιγραμματικά, έτσι όπως συζητάμε. Τα ξέρετε κι εσείς. Έχουν βάλει στην υπευθυνότητα. Δηλαδή, εγώ θα πάρω ένα νοικιαστήριο από ένα χωράφι που νοικιάζω, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Εγώ είμαι ηλεκτρικός μηχανισμός ή ο υπάλληλος του ΚΙΔ για να ελέγξει την ομιμότητα του νοικιαστηρίου. Αφού ηλεκτρονικά γίνεται, ο λογιστής το κάνει. Μου το κάνει ο λογιστής και θα είναι συνυπεύθυνος ο αγρότης, ο νοικιαστής ή ο υπεύθυνος του ΚΙΔ. Πού το είδαμε αυτό?
0: Για το νοικιαστήριο...
2: Ένα κόμμα. Άτομα που δουλεύουν σε ΚΙΔ δεν έχουν δικαίωμα, λέει, λειτουργεί το ασυμβίβαστο. Δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ σε συγγενικά τους πρόσωπα. Αν θέλω να πούμε, με την ίδια λογική λογιστή, γιατί να με κάνουν φορολογικές δηλώσεις σε συγγενικά τους πρόσωπα? Ξεχάσανε κάτι. Όλα τα άτομα που δουλεύουν μέσα στα ΚΙΔ, έτσι, είναι στην περιφέρεια, σε αγροτικές οικογένειες. Όλοι έχουν δικά τους άτομα τα οποία είναι αγρότες, κτηνοτρόφοι, και είναι λογικό να τους κάνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Δηλαδή, ισοπεδώνουμε τα πάντα και όσοι εργάζονται σε ΚΙΔ και οι συγγενείς τους μαζί είναι ενδυνάμει λαμόγια, να το πω ομά.
1: Για να καταλάβω, κύριε Ματενίδη, τώρα έτσι λίγο, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τα προβλήματα, εσείς περισσότερο τα ζείτε. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι κόβουν ανθρώπους από το δικαίωμα να παίρνουν την επιδότηση ή συνεχίζουν να δίνουν επιδοτήσεις σε αυτούς που μέχρι τώρα με εικονικά και πλαστά στοιχεία απολάμβαναν το μεγαλύτερο φιλέτο των επιδοτήσεων.
2: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που ζούμε και κτηνοτρόφια από αυτή τη δουλειά δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις καλλιέργειας. Δεν είναι λειτουργικό πρώτα απ' όλα το σύστημα που έχει στήσει η ΑΔΕ. Έτσι. Δεν είναι λειτουργικό το σύστημα. Και από εκεί και μετά βάζουν μέσα όρους που δεν τους δέχεται κανένας. Δηλαδή τι θα πει είναι συνυπεύθυνος για ένα λάθος. Γιατί λάθη γίνονται παντού έτσι. Όποιος δουλεύει κάνει λάθη.
1: Ναι.
2: Για ένα λάθος να μπορεί η ΑΔΕ να μου καταλογίσει πρόστιμα και είναι και δυσόρροτα, υψηλά πρόστιμα, έτσι. Και σε μένα σαν αγρότη και στον ιδιοκτήτη του κύριου. Πού το είδαμε αυτό.
1: Με αυτό
2: ακριβώς το τεχνικό κομμάτι δεν το ξέρω. Εγώ όμως θα ήθελα λίγο να πάω τη συζήτηση αλλού, γιατί μένουμε, όχι ότι δεν είναι πρόβλημα, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στο ότι δεν γίνονται δηλώσεις τότε και δεν παίρνουν οι παραγωγοί τα χρήματά τους, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι φοβερό πρόβλημα. Αλλά πίσω από αυτό κρύβονται άλλα δυσθεώρατα προβλήματα με τιμή συμπλήρωση και τομή ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ, τα οποία δεν τα ξέρετε και επιφέρουν πάρα πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν κάνεις δήλωση καλλιέργειας, έτσι, υπάρχουν οι νέοι κτηνοτρόφοι και οι νέοι αγρότες. Μην κάνοντας μέχρι σήμερα δήλωση καλλιέργειας, θα τυναχτούν στον αέρα σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, νέοι κτηνοτρόφοι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση.
1: Φυσικά.
2: Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υπογράψει που έχουν κάνει σχέδια βελτίωση, έτσι. Και είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, όχι απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ότι καλλιεργούν τα χωράφια. Οι ημερομηνίες αυτές έχουν περάσει προπολού. Έχουν περάσει προπολού. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους νέους κτηνοτρόφους και με τις ζωνώσεις. Να σας το αναφέρω και αυτό για να το δείτε υπόψη και να το κοιτάξετε λίγο. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα, λόγω των ζωονώσεων, απαγορεύεται η αγοροπολισία ζώων των ζώων.
1: Ναι.
2: Ωραία μέχρι εδώ.
1: Βεβαίως.
2: Για να καταλαβαινόμαστε. Μπράβο. Υπάρχουν νέοι κτηνοτρόφοι. Άτομα που έκαναν αίτηση να γίνουν νέοι κτηνοτρόφοι, νέα παιδιά και τα οποία έχουν εγκριθεί. Και περιμένουν τώρα να πάρουν την πρώτη δόση της επιδότησης. Σαν νέοι κτηνοτρόφοι. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι για να γίνουν νέοι κτηνοτρόφοι έπρεπε 1-2 χρόνια νωρίτερα να ασφαλιζόντουσαν στον ΕΦΚΑ, στον πρώην ΟΓΑ, που αυτό σημαίνει ότι πληρώνουν 2 χρόνια ΕΦΚΑ, που στην ουσία χωρίς να είναι, απλά για να εγκριθεί το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δεν τους επιτρέπει να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού, μπορούν μόνο να πάνε να κολλήσουν 150 αίσθημα, όχι παραπάνω. Και φτάνουμε στο χρονικό σημείο αυτό όπου πρέπει να πάρουν την επιδότηση. Παίρνοντας όμως την επιδότηση, πρέπει να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Ναι, εκτινοτρόφοι είναι, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Να αρχίσουν να το υλοποιούν. Όταν όμως απαγορεύεται η αγοροπολισία ζώων των ζώων, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι θα κάνουν. Γιατί με το κλείσιμο της χρονιάς, 27 μιλάμε τώρα, θα πρέπει να παρουσιάσουν οικονομικά στοιχεία ότι έχουν εισοδήματα από κτηνοτροφικές εργασίες. Έκανε κάποιες πρόβατα, ας πούμε, έτσι. Προβατοτροφία.
1: Mm-hmm.
2: Πρέπει να παρουσιάσει εισοδήματα από προβατοτροφία. Όταν δεν του επιτρέπεις να πάρει ζωικό κεφάλαιο, τι γίνεται. Και όλο αυτό που σας λέω κολλάει σε μια υπουργική απόφαση. Μπορούν να πάρουν μια υπουργική απόφαση και να δώσουν μια παράταση στο να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Και σας το λέω αυτό γιατί, και το λέω με πόνο καρδιάς, γιατί ενώ θέλουμε νέα άτομα να μπουν στον χώρο, μόνο σε τρεις φίλους στην περιοχή μου, στην Φλόρινα, ενώ οι κτηνοτρόφοι κάνουν αίτηση απένταξης από το πρόγραμμα.
1: Μιας και το αναφέρετε τώρα για τις ζωονόσους, κύριε Ματενίδη, η υπόθεση αυτή ακούμε τώρα εδώ τουλάχιστον στην πόλη εμείς, ότι επειδή υπάρχει έλλειψη πρόβιου και κατσικίσιου γάλακτος, ότι θα τρώμε τη φέτα στα ύψη, δηλαδή 16-17, κάτι τέτοια.
2: Είναι λογικό, δεν είναι.
1: Από εσάς ρωτάω το λογικό, βεβαίως,
2: ναι.
1: Λέω δεν υπάρχει πράγματι.
2: Δεν υπάρχει, πώς θα υπάρχει. Εγώ θα σας φέρω, δεν θα σας πω στη ζωνώση, με όλα αυτά που συνέβαιναν την περασμένη πενταετία μέσα στον χώρο, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ανέβηκαν και πολύ τα κόστη εκτροφής με την ενέργεια.
1: Ναι.
2: Στο χωριό μου, από εκεί που κατάγομαι εγώ και εκεί που ζω, έτσι, στο Αντίγονο, ήμασταν μέχρι και πριν, μέχρι και το 22, τρεις κτηνοτρόφοι που είχαμε πρόβατα. Είχαμε 1.400 πρόβατα, 3 άτομα. Και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας.
0: Και βέβαια τώρα εδώ ανοίγει και ένα άλλο κεφάλαιο και για το γάλα που έρχεται και το τι γράφεται και το τι δεν γράφεται και αν η φέτα είναι πράγματι.
2: Καταρχήν να σας πω κάτι. Σαν λαός, σαν πολιτεία, η πολιτεία δεν ξυπνήσει, εντάξει. Και εσείς οι δημοσιογράφοι να πω. Πολύ αργά αρχίσαμε να ασχολούμαστε με την αξία του πρωτογενή τομέα και το τι διακυβεύεται με το να μην έχουμε υγιή πρωτογενή τομέα. Το έλεγα πάντοτε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η διατροφική αυτάρκεια της χώρας. Να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό με τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν να μην μπορούμε να ταΐσουμε το λαό μας. Γιατί, και εδώ γιατί μπορεί κάποιοι να με κατηγορήσουν, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Τα γελαδινό γάλα, παραπάνω από το 50% εισάγεται.
1: Ναι, βέβαια.
2: Μπράβο. Οπότε αν κάποια στιγμή και όλο αυτό προήλθε μέσα από κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές, έτσι. Ευρωπαϊκές, όχι μόνο εθνικές. Οπότε κάποια μέρα, αν είχε η Ολλανδία ή οποιοδήποτε, δεν ξέρω τι, πούμε ότι εμείς σταματάμε να στέλνουμε γάλα στην Ελλάδα, δεν θα έχουμε γάλα
0: αυτά,
2: να ταΐσουμε.
0: Αυτά τα έχουμε πει κάποιοι εδώ και χρόνια, κύριε Ματενίδη.
2: Ναι,
0: και για τα χωριά και για τα γελάδια που είχαν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και το γαλατά που περνούσε και την αυτάρκεια.
2: Αλλά δυστυχώς οι πολιτικές... Τα προβλήματα που βιώνουμε σήμερα στο πρωτογενής τομέας είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που φαίνονται. Όλα αυτά τα οικονομικά, ότι δεν λειτουργεί το ΟΣΔΕ, ότι μένουν απλούνται οι αγρότες, ναι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε τώρα. Οι συνέπειες όμως αυτές θα αρχίσουν να φαίνονται από τον χρόνο.
0: Λοιπόν,
2: και ο κάθε κατεργάτης θα μπει στον πάγο.
0: Θα τα ξαναπούμε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο και είναι ουσιαστική συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Χαράλαμπος Ματενίδης, αγρότης που είναι κτηνοτρόφος στη Φλόρινα.
3: Το κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας.
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
11: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
12: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
13: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
14: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
15: Έχεις ιδέα?
16: Τι είναι αυτό?
15: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
16: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
15: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
16: Πρώτη φορά το ακούω.
15: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
16: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
15: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
16: 6944-577-386.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Καβάλα News.
6: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Καβάλα News. Στους 102,8.
17: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
0: Μετά το μετρό τριπλασιάστηκαν τα ενίκια.
18: Σωστά. Εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα.
0: Και όλοι μπήκαν μέσα στα στενά, δηλαδή.
18: Είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, η προστασία της επαγγελματικής στέγης. Κάτι που δεν έχει γίνει έως τώρα. Υπάρχει μια τρίχρονη ουσιαστικά προστασία της επαγγελματικής στέγης. Μέσα στα 3 χρόνια μπορεί να κάνεις απόσβεση μιας επένδυσης που πρέπει να κάνεις μέσα στο ίδιο στο κατάστημα. Άρα και αυτό θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Εμείς τουλάχιστον έχουμε ζητήσει από τα αρμόδια υπουργεία και το είχαμε βάλει και στις προτάσεις που κάναμε και προς τον Πρωθυπουργό και προς τα πολιτικά κόμματα εν ώψη της ΔΕΦ. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά, οργανίζει το διαθέσιμο έργος κατανάλωσης εισόδημα. Είμαστε τελευταίοι ουραγοί στην Ευρώπη των 27 ως προς την αγοραστική δύναμη. Προτελευταίοι ως προς την παραγωγικότητα πάλι στην Ευρώπη των 27 και τρίτη από το τέλος στις χώρες του ΟΣΑ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ναι μεν υπάρχουν μακροοικονομικοί δείκτες που δείχνουν κάποια σχετική ευημερία και τις διαφημίζει αυτές η κυβέρνηση, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν δυστυχώς οι άνθρωποι έτσι, που δυστυχούν αυτή τη στιγμή, δυσκολεύονται τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις. Άρα και με τα μέτρα που ακούσαμε από τη ΔΕΦ νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα, γιατί μιλάμε για μακροπρόθεσμα μέτρα που ουσιαστικά δεν δίνουν αυτό που λέγαμε εμείς και ζητούσαμε, την ανάσα για να μπορέσει να επιβιώσει μια μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση, περιμένοντας κάποια πιο αποτελεσματικά μέτρα εν ώψη και εκλογών, μήπως και έρθουν και κάποια άλλα μέτρα που θα τονώσουν κάπως την επιχειρηματικότητα αλλά και την οικονομία γενικότερα.
0: Κύριε Κογιουμτζή, είδαμε όμως και στη Θεσσαλονίκη τον κύριο Μητσοτάκη αρνούνται από την κυβέρνηση πεισματικά Να εφαρμόσουν τις 120 δόσεις.
1: Τώρα αυτό σήμερα ναι. Το ανακοίνωσε.
0: Σήμερα το ανακοίνωσε.
1: Τώρα το ανακοίνωσε, ήθελα να το ρωτήσω, ότι η πρώτη παρέμβαση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι ότι διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120. Ωραία. Τώρα το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό 7 χρονιά, 8 σχεδόν, δεν το έλεγε. Και φτάνουμε στο παραένα των εκλογών και ενώ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό είχε αποδώσει, μπήκαν λεφτά στο ταμείο, διευκολύνθηκαν άνθρωποι, το ανακοινώνει τώρα. Μακάρι να είναι, κακό δεν είναι. Αν είναι κάτι για βοήθεια προς τη μικρομεσαία επιχείρηση, να το κάνει.
18: Είναι το ζητούμενο ενός κλάδου αρκετό χρονικό διάστημα τώρα και πολλές φορές το έχουμε πει και από τη δική σας συχνότητα, έτσι, ότι θα πρέπει να δοθούν οι 120 δόσεις. Δεν το έχω παρακολουθήσει ακριβώς.
1: Τώρα μόλις είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, κύριε Κουγιουμπτή, να δούμε, δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες και ποιους περιλαμβάνει.
18: Θα εξειδικευτεί το μέτρο.
1: Θα εξειδικευτεί. Ναι,
18: γιατί έχουμε ένα επιτόκιο ότι τουλάχιστον σε 72 δόσεις ληστρικό,
1: ναι, βέβαια.
18: 5,84%, όταν το μέσο ευρωπαϊκό επιτόκιο είναι κοντά στο 3% και στον εξοδιαστικό μηχανισμό είναι κοντά στο 3%. Άρα πρέπει και εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι, και για τους συνεπείς επιχειρηματίες ενδεχομένως και κάποιες προσαυξίες μπορούν να κουρευτούν. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι με τις προσαυξίσεις πια τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ από 34-33 δις που ήταν πριν 3 χρόνια έχουν εκτιναχθεί στα 52 δις. Και οι περισσότερες οφειλές είναι ουσιαστικά από προσαυξίσεις. Άρα πρέπει να δοθεί και εκεί μέρημνα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ελαφρύνουμε τις επιχειρήσεις. Εδώ όμως θα πρέπει να πούμε το εξής. Γιατί η κυβέρνηση λέει για όλα τα μέτρα, έτσι, και λεφτεόδεδρα δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να διασταλευτεί η δημοσιονομική πειθαρχία της χώρας. Αυτό το μέτρο, 120 δόσεις, δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Ένας ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός που το ζητάμε εδώ και καιρό, δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι εδώ.
1: Όχι, από ό,τι βλέπω, όχι. Σήμερα. Όχι για κάτι, ναι, τέτοιο. Όχι, δεν
18: είναι. Αυτά τα δύο μέτρα δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Γιατί δεν προχώρησε η κυβέρνηση? Άρα είναι θέμα πολιτικής κατεύθυνσης. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα με ποια πλευρά πηγαίνει η σημερινή κυβέρνηση. Με τους ολίγους, έτσι, με αυτούς που δημιουργούν τα λιγοπόλια, τα μονοπόλια, τα καρτέλ. Με αυτούς πηγαίνει και όχι με τους πολλούς που είμαστε εμείς. Άλλωστε το είχε πει η έκθεση Πισαρίου, την οποία εν μέρη την είχε υιοθετήσει η σημερινή κυβέρνηση. Ότι είσαστε πολλοί, κάποια στιγμή θα πρέπει να δείτε τι θα κάνετε, να ενωθείτε, έτσι, να συμπράξετε κλπ. Χωρίς όμως να δίνονται και αντίστοιχα κίνητα προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα νομίζω ότι τα πράγματα συνεχίζουν και είναι δύσκολα. Και όσο και το ενεργειακό τώρα θα ταλανίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τα πράγματα γίνονται ακόμα δυσκολότερα.
0: Είναι θέμα, θα τα δούμε τώρα και στο μέλλον αυτά. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κογιουμτζή.
18: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Νίκος Κογιουμτζής. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο Τύρι, διεύρυνση λύση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, με like στο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ποιος είναι ο συνεπής? Ο συνεπής να του μειώσουν τον τόκο. Ο συνεπής σημαίνει ότι πληρώνει. Αν σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από το 1,75. Θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου και το πετρέλαιο κίνησης επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Και για τα δηληστήρια, προβαίνουν σε δικές τους, λέει, προσφόρες και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης στην εισαγωγή του είπε ότι τα μέτρα θα ελέγχονται ανά 15ήμερο. Κάθε 15 μέρες θα βλέπει την πορεία των μέτρων. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, είχαμε το τραγούδι γιατί έπρεπε να επικοινωνήσουμε. Έχουμε, σας λέγαμε νωρίτερα για τα μέτρα, για τις 120 δόσεις και αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τα ανακοίνωσε στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην εισαγωγή του. Έχουμε μια ιδιαίτερη συνέντευξη. Μετά το εισαγωγικό, μετά την εισαγωγή του, ο κύριος Μητσοτάκης είχε την ευγενή καλοσύνη να βγει από το Υπουργικό Συμβούλιο, από τη συνεδρίαση και να μας μιλήσει λίγο γενικότερα για την οικονομική κατάσταση. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Καλή σας μέρα, μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, ναι, μια χαρά.
1: Με μισό λεπτό να βγάλω τον πίνακα έξω γιατί θέλει να χέσει. Μισό λεπτό. Ναι,
0: είμαστε έτοιμοι. Η οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά μαθαίνουμε ανακοινώνεται και άλλα μέτρα. Ότι
1: τώρα από το πω σε εσάς, γιατί ακούω πάρα πολύ στο κόκκινο. Mm-hmm. Είναι ο φίλος μου ο κ. Μπουλέκος. Λοιπόν, θα ανακοινώσω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και αύξηση του ειδικού κέρδους κατανάλωσης για τους πετρελαίδες, τους φίλους μου.
0: Πολύ ωραίο μέτρο. Αυτό ενισχύει την οικονομία.
1: Ενισχύει, βέβαια. Ενισχύει και τους επιχειρηματίες των καυσίμων.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να είναι, ακούστε, πρέπει να σας πω, πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm.
0: Οπότε με το ειδικό κέρδος κατανάλωσης και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, νομίζω έρχεται μια ισορροπία και πάνω και κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Και στη μέση.
1: Ακριβώς.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι σε αυτή τη χώρα και μάλιστα έρχονται και καινούργια μέτρα γιατί έχουν προχωρήσει. Ηγούμαστε τις τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Το AI πάει φουλαριστό και το έχουμε εμείς, το έχουμε δουλέψει. Καλά, τι πήγε, πώς το βλέπετε αυτό?
1: Κοίταξε, το AI αμά και δέρνη, έτσι για να το πω έτσι πολύ λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος. Και πρέπει να ξέρετε ότι πραγματικά αυτό που είπα ότι εγώ είμαι η ελπίδα σας, διότι η ελπίδα και το ελπίδημα και το ελπιδίστο γενικά πρέπει να υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Εγώ ως πρωθυπουργός νοιάζομαι για τους Έλληνες, νοιάζομαι για αυτόν τον κάθετο διάδρομο της ανάπτυξης που δεν ξέρω τι λέει και η πρεσβευτής των ΗΠΑ, εμένα δεν με απασχολεί καθόλου, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ θα είμαι και για την επόμενη τετραετία πρωθυπουργός και για την επόμενη. Μάλιστα, έχω κάνει και ένα deal με τον κύριο Ερντογάν ότι θα ερντογανοποιηθεί η Ελλάδα και θα μητσοτακικοποιηθεί η Τουρκία. Είναι στο πλαίσιο ανταλλαγής.
0: Πόσο πολύ καλή η διπλωματία, ε?
1: Βέβαια. Μείνετε ήσυχος γιατί πρέπει να ξέρετε ότι έχω και τους καλύτερους υπουργούς εδώ. Έχω τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ρε Άδωνη! Κάνει και αυτομπότοξ, έχετε εδώ πέρα στο Υπουργικό Συμβουλίο. Ναι, σας ακούω.
0: Έρχεται ο υπουργός, έρχεται και κάνει μπότοξ στο Υπουργικό.
1: Δεν έχει μια συσκευή, την οποία τώρα κάνουμε διαφήμιση, δεν ξέρω, αλλά είναι μια συσκευή η οποία. Να σου το δώσω να μιλήσετε,
0: ή θέλετε να μιλήσετε. Ναι, αν έχει την καλοσύνη, να μιλήσουμε και με τον Υπουργό.
1: Ναι, έρχομαι.
0: Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε, κύριε Υπουργέ?
1: Καλημέρα. Λοιπόν, έχω μια συσκευή, τώρα δεν κάνω διαφήμιση στο κοινό, όπως είδα αυτό έτσι. Είναι φίλος μου ανοίγος ο παπάς και είναι ένα καταπληκτικά τα σποντάκια, θα ακούω πάρα πολύ, αλλά θέλω να βάλετε και μια, δεν ξέρω, στην εκπομπή σας και μετά του μισικόστα, που να βάλετε μια διαφήμιση για το αυτομπότοξο, γιατί φοβερό μηχανή, φοβερό μηχανή.
0: Και πώς δουλεύει αυτό το...
1: Φοβερό μηχανή, δηλαδή το έχω, το δώσω στην Ακριβοπούλου και στη... Γιάννη Παπαδάκου, φοβερό. Πρέπει να φάω το στούντιο, δηλαδή το βάζει, το βάζει, αυτό έχει κάτι σαν βεντούζες. Θα βεντούλες, και το βάζεις, το συνδέεις με τάση γύρω στα 100 χιλιάδες, το βάζεις στην πρίζα, αυτό κάνει μια δόνηση, και σου κάνει πρόσωπο μπάρμαρο.
2: Λύσαμε το πρόβλημα, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, λύσαμε το πρόβλημα με τα μαλάκια, βάλαμε καινούρια, τώρα το ρίξαμε στον καλοπισμό της όψης, έτσι.
1: Βέβαια, εμείς όλο με μαλάκια και με μαλακιάκια. Μαλακίες, ασχολούμαστε να κάνουμε τα δηλαδή. Για αυτό για τον κόσμο. Δεν υπάρχουν παραγιατρία και τα MedWatch και όλα αυτά. Εντάξει, τα έχουμε μετακοπήσει όλα, έχουν γίνει όλοι έλεγχοι, πάει φυσέκι. Δηλαδή, τα μπαζώσαμε καυτά. Κοίταξε, η Ελλάδα είναι ένα απειλάτο μπαζοκομείο. Δηλαδή, τα έχουν μπαζώσει όλα. Τι τέμι μου λέτε τώρα, τι όπε και πέτει, προβάλλα, τι πάνε όλα για μπάζωμα. Και, δηλαδή και τώρα, μισό λεπτό. Πρόεδρε, ας δώσω και το Μητσοτάκη, κάθε να σας πει, μισό λεπτό. Γεια σας και πάλι.
0: Γεια σας, κύριε Πρωθυπουργέ.
2: Τον ακούσατε τώρα.
0: Τον ακούσαμε, ναι.
1: Εντάξει, Λέει διάφορες, ναι, λέει διάφορα ο Αβνής, όπως και η βούλτεψη, λέει διάφορες βουλτεψίες. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εγώ στην Αμερική που πήγα θα εισάγω τη ρομποτοποίηση της Ελλάδος.
0: Α, δηλαδή.
1: Σιγά σιγά τα ρομπότ πρέπει να πάρουν θέση των εργαζομένων, των ανθρώπων, στα εργοστάσια και στις επιχειρήσεις. Πρέπει να καταργηθεί το ανθρώπινο είδος. Είναι η μετα νουβού εποχή. Η μετα εποχή της, γι' αυτό είμαστε το Ελλάδα, το Ελλάδα 2.0 θα γίνει μετα. Μετα 2.0.
2: Μετα-ανθρώπινο δηλαδή.
1: Μετα-ανθρώπινη. Μετα-μετα-μετα-μετα. Καταλάβατε. Όλα αυτά είναι μέσα στο... πραγματικά τα ρομπότ θα μας σώσουν πάρα πολύ.
0: Μετά δεν πιστεύω να νοείται για τον μπάζωμα στα τέμπη.
1: Ο μπάζωμα, εντάξει. Από εκεί πέρα θα τα αναλάβουν τα ρομπότ. Ακούσε, δεν θα υπάρχουν ευθύνες.
2: Είδα, ανταλλάξατε και χειραψία με τα ρομπότ.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς είναι.
1: Βεβαίως. Είναι καταπληκτικά. Εγώ μάλιστα σκέφτομαι να υιοθετήσω ένα ρομπότ και θα κάνω. Θα υπάρχει και μάλιστα επίδομα. Επίδομα για το πρώτο ρομπότ. Δεν χρειάζεται να γεννιούνται παιδιά. Θα υπάρχουν ρομπότ. Θα υπάρχει επίδομα σε κάθε ζευγάρι να υιοθετήσει ένα ρομπότ. Θα υπάρχει στο σπίτι. Δηλαδή θα είναι όπως είναι το AI και θα είναι και αυτό. Θα κάνει δουλειές. Ό,τι θέλετε. Και θα υπάρχει ρομπότ μωρό όπως θέλεις. Θα το παραγγέλνεις. Το θέλω 5 μηνών. Το θέλω 1 έτος. Το θέλω 2 ετών. Καταλάβατε. Έτσι θα λυθεί το. Για να φύγουν και οι ευθύνες των υπουργών. Δεν υπάρχουν ευθύνες στο ρομπότ, καταλαβαίνετε.
2: Θα μπορεί να σηκώνεται το ρομπότ και να χειροκροτά έτσι όπως οι υπουργοί, ας πούμε, να εξυμνεί το μεγαλείο σας, και γιατί είναι μεγαλείο αυτό.
1: Θα μπορώ. Κοιτάξτε, το ρομπότ θα με παίρνει στα χέρια. Θα με παίρνει στο ζεύγο, θα με παίρνει χέρια. Δεξιά και αριστερά, καταλαβαίνετε. Θα γίνει μια λιτανία του Μητσοτακισμού. Δηλαδή, πραγματικά, κοιτάξτε. Αυτό που έχω σκεφτεί για την Ελλάδα είναι πραγματικά ένα απέραντο μητσοτακείο. Δηλαδή πρέπει να μητσοτακίσουμε όλοι. Καταλάβετε, πρέπει να δούμε τη χώρα πως έτσι με όραμα. Μάλιστα. Για το 2050. Γιατί μέχρι εκεί σκέφτομαι να κυβερνήσω.
0: Κύριε Πρωθυπουργέ, μαθαίνουμε ότι θα αναλάβετε...
1: μισό λεπτό. Έχει έρθει Γκάλοπ. Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Τον Γκάλοπ πόσο με δίνει. Ανέβηκα, 38.
0: 38.
1: Και με... τον άλλο μήνα, μισό λεπτό, έχω γκάλο που θα, δεν έχει γίνει, αλλά θα το προκαταβολικά λέω, το λέω, τον άλλο μήνα 40, ναι, 40.
0: 40 τον άλλο μήνα που θα γίνει.
1: Τον άλλο το ξέρω από τώρα, δεν χρειάζεται.
2: Μέχρι το Μάιο θα έχει πάει στο 58, νομίζω καλά πηγαίνει.
0: Και 57 να
1: μια χαρά.
2: Ναι.
1: Όχι, εντάξει, αυτοδυναμία, δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο.
0: Μαθαίνω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι θα αναλάβετε ένθετο στο κόκκινο, έτσι. Γιώργο, να σε καλημερίσουμε, να σε καλωσορίσουμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Η Χριστίνα λέει θα μας τρελάνετε για κάποια δευτερόλεπτα, το πίστεψα. Υπέροχος, τέλειος, εδώ μηνύματα διάφορα. Να σε καλωσορίσουμε στο κόκκινο, Γιώργο Μητσικώστα. Καλώς ήρθες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχήν πάντα ήμουνα ακροατής στο κόκκινο, χρόνια τώρα, γιατί μου αρέσει, έχω μάθει, εσύ Γιώργο ξέρεις και Σωτήρη, έχω μάθει να ακούω και να πορεύομαι με αντιπολιτευτικά μέσα, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και εφημερίδες. Και όπως ξέρετε τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται αυτό. Παρά μόνο λαχείς των εξαιρέσεων. Και στο κόκκινο είναι αυτή η εξαίρεση. Και γι' αυτό επέλεξα να ξεκινήσω τα δεκάλεπτα.
2: Εμείς χαιρόμαστε, Γιώργο μου, πάρα πολύ με αυτό που είναι και εγώ προσωπικά, φαντάζομαι και ο Βούλγαρης, χαίρεται παραπάνω, γιατί άλλος ένας ΑΕΚΤΖΙΣ, ΑΕΚΑΡΑ, μπήκε στην παρέα.
0: Επίτηδες το κάνουμε.
1: Έτσι. Αυτό να το λέμε, αυτό να το λέμε. Είμαστε στο κόκκινο, αλλά είμαστε κυτρινόμαυροι.
2: Έτσι, ναι.
1: Το κόκκινο αφορά τη διάθεση και την κριτική για οτιδήποτε συμβαίνει. Έτσι, εγώ σας ακούω και όλα αυτά που λέτε, και πραγματικά έτσι, δεν αφήνετε τίποτα ορθίο και τους στείνετε όλοι στον τοίχο με την έννοια ότι δεν πρέπει να περνάει τίποτα στα ψηλά. Πρέπει όλα στη φόρα και όλα να ξεμπροστιάζονται. Οπότε εκεί είναι το κόκκινο. Είμαστε όλοι στα κόκκινα.
0: Έτσι.
1: Στο κόκκινο με την.
2: Τώρα θα βοηθήσεις και εσύ με το ιδιότυπο χιούμορ που έχεις και το προχωρημένο για να μπουν καλύτερα τα πράγματα. Με χιούμορ λέγονται πολύ περισσότερα από ό,τι κάνουμε.
1: Η αλήθεια αυτό είναι, ναι.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 12 παρά 10. Γιώργος Μητσικώστας, Λοιπόν, να σε καλωσορίσουμε και πάλι, Γιώργο, από αύριο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλώς ανταμώσαμε, ναι.
0: Καλώς ανταμώσαμε. Να είσαι καλά.
1: Και πάμε δυνατά, δυνατά.
0: Δυνατά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες. Καλή
1: ευχαριστώ.
0: Αρχή. Γεια χαρά. Γεια.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήταν ο Γιώργος Μητσιχώστας, Παύλα Κυριάκος Μητσοτάκης, Παύλα Άδωνης Γεωργιάδης, Παύλα ό,τι θέλετε βάλτε. Από αύριο, 12 παρα 10, θα είναι εδώ στο κόκκινο. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων, βέβαια, με την Αγγέλα Ταρζάνου. Αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου, είπαμε και νωρίτερα, θα είναι ο κύριος Μαντάς ο δικηγόρος, καλεσμένος της, να συζητήσουν για το θέμα του Τριαντόπουλου, για το έγκλημα στα Τέμπη. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί, μετά το δελτίο ειδήσεων, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαρι Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Στο κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. 4 νέες παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 λεπτά στα 15 το λίτρο. Τα δηληστήρια προχωρούν σε δικές τους προσφορές σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση. Η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο δεν θα ισχύσει αμέσως, αλλά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή του θα διατηρηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινάει η διάθεσή του. Παράλληλα, διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, με το ελάχιστο ποσό καταβολής να ορίζεται στα 30 ευρώ. Στη μία το μεσημέρι σήμερα στην Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων, στο Δημοτικό Νεκροταφείο, η Καβάλα αποχαιρετά το 16χρονο παίκτη του Βύρωνα, Άννη Γκιάννα, που την περασμένη Κυριακή τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ είχε πάει στη Θάσο να παίξει στον αγώνα με τον Έαντα Παναγίας. Το κεφάλι του προσέκρουσε πάνω στο τοιχείο της κερκίδας στο δεύτερο λεπτό του αγώνα μετά από αποφάσεις στη γραμμή του πλάγιου. Χθες το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του ΕΑΝΤΑ άφησαν λουλούδια στο σημείο του γηπέδου που χτύπησε ο ποδοσφαιριστής. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκεται η προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Θάσου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, ανέστειλε επαόριστον όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Νέες αυξήσεις τιμών προετοιμάζει η αγορά τροφίμων. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν φτάσει στις μεγάλες αλυσίδες νέοι τιμοκατάλογοι από τουλάχιστον 9 προμηθευτικές επιχειρήσεις. Περιλαμβάνουν ανατιμήσεις που ξεκινούν από χαμηλά μονοψήφια ποσοστά και σε ορισμένα προϊόντα φτάνουν έως και το 15%. Αυξήσεις ζητούνται σε τυριά, μοσχαρίσιο κρέας, ψωμί και αρτοσκευάσματα, προϊόντα μαγειρικής, σοκολάτες ζαχαροπλαστικής, φυτικά ροφήματα, γαλακτοκομικά επιδόρπια, εισαγόμενα λαντικά, μπύρες και είδη καθαρισμού. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στη χώρα μας 48 ανεκτίμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι θησαυροί αυτοί θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών Ιγρήτας. Η επίσημη υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών. Τα 48 κοιμήλια θα εκτεθούν προσωρινά στο ίδιο μουσείο έως τις 5 Νοεμβρίου, οπότε θα παραδοθούν οριστικά στις Ιερές Μονές και τη Μητρόπολη από όπου κλάπηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια αλλά και κατά τόπους νεφώσεις. Η άνεμη βορειοανατολική 4 από 4, στο Θρακικό 5. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη θερμοκρασία έως 20 βαθμούς, στη Καβάλα και στην Ελευθερούπολη έως 19. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
2: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
4: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Kavala Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
10: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
9: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
10: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
9: Βουδουλάκι.
10: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
9: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
10: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
9: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
11: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστά

0: Ελπίδου σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
5: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
5: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Με ένα ερώτημα να προκύπτει: ποιος του έδωσε την εντολή? Αυτό είναι το ερώτημα τώρα, το πολιτικό. Θα τα πούμε όλα αυτά. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον κύριο Μαντά, τον Θόδωρο Μαντά, τον αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι και πολιτική αγωγή ο σύλλογος εκεί σε αυτή τη δίκη των Ντεμπών. Ξέρει πολύ καλά την υπόθεση. Έτσι, είναι ο πρώτος ο οποίος μας είπε και για όλα αυτά τη διαδικασία για το, και επίσης για το πόρισμα της κυρίας Μάτσι. Ποια είναι η κυρία Μάτσι? Είναι εισαγγελέας εφετών εκεί στη Λάρισα. Είναι η πρώτη η οποία παρέπεμψε την υπόθεση στη Βουλή για τον Τριαντόπουλο και για τον Μπάζωμα. Επομένως, η κρίση ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τον κύριο Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις, τον κύριο Αγοραστό, τον κύριο Χαρακόπουλο, όχι τέσσερις οι οποίοι είναι στελέχη κατώτερα, είναι επικεφαλής της πυροσβεστικής κλπ. Θα σας τα πω τώρα και όλα αυτά, θα τα διερευνήσουμε μαζί με τον κύριο Μαντά στη συνέχεια, να δούμε ποιοι παραπέμπονται. Λοιπόν, επομένως, παραπέμπονται όλοι αυτοί για ενέργειες που έγιναν σε εκείνο το χώρο, πρώτον που αφαιρέθηκε, έγινε ξεμπάζωμα στην αρχή, κακώς το λέμε μόνο μπάζωμα, λοιπόν έγινε ξεμπάζωμα, αφαιρέθηκαν πολύτιμα στοιχεία, τις πρώτες ώρες του εγκλήματος αυτού που έγινε εκεί πέρα, όχι κορδέλες δεν πήγανε, αφαιρέσαν και τα στοιχεία αυτή, προσέξτε τώρα, και στη συνέχεια βέβαια έριξαν το τσιμέντο, ξέρω ότι χαλίκια τα έριξαν εκεί, δεν είμαι και ειδική τώρα επί των δομικών και των υλικών της οικοδομής. Λοιπόν, έριξαν εκεί για να κάνουν το χώρο λαμπίκο, όπως είπανε, και ανάγκασαν τους ανθρώπους, τις μάνες, να πηγαίνουν στα οικόπεδα εκεί γύρω και να ψάχνουν υλικό που αφορούσε τα παιδιά τους, διότι οι κύριοι αυτοί είχαν αφαιρέσει τα πολύτιμα υλικά. Λοιπόν, όλα αυτά αποφασίστηκαν σε μια κρίσιμη σύσκεψη, πρέπει να σας πω, που έγινε στις 3 Μαρτίου, σας τα είπα και χτες, αλλά τώρα σας τα πω πιο ειδικά, 3 Μαρτίου του 2023, 3 μέρες μετά το ατύχημα, έτσι, παρότι οι εργασίες είχαν αρχίσει και νωρίτερα. Λοιπόν, εκεί άρον-άρον εκταμιεύσαν αυτό το υπέρογκο.

0: ποσό. Ακόμα δεν ξέρουμε από πού το εκταμιεύσαν. Αν είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, αν είναι από το κεντρικό ταμείο εδώ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό υποθέτω ότι θα υποθεί σε αυτή τη δίκη πια, στο ειδικό δικαστήριο, ανώτατο δικαστήριο. Λοιπόν. Και λοιπόν, μία διαδικασία που άρχισε, είπαμε, με το πόρισμα της κυρίας Μάτση, πήγε στη Βουλή, πήγε στο Δικαστικό Συμβούλιο, έγινε πρόταση από τον εισαγγελέα εκεί, του Αρείου Πάγου, αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Μητρουλιά, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και αυτός, με αποτέλεσμα αυτό το συμβούλιο, το Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, να υιοθετήσει πλήρως αυτή την πρόταση του κυρίου Μητρουλιά και να παραπέμψει τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό, ο οποίος επίσης λέει ότι πήρε εντολές για όλα αυτά που έκανε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους να λένε ότι εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι. Ακόμα και ο κύριος Τριαντόπουλος το λέει αυτό. Και μπορεί κανένας να υποψιαστεί ότι ο Τριαντόπουλος ξύπνησε ένα πρωί και είπε: τι να κάνω σήμερα, δεν πάω στα Τέμπη. Δεν πάω να κάνω αυτή τη σύσκεψη. Δεν πάω να συγκεντρώσω όλους αυτούς τους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί, τους ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες, για να κάνω τον μπάζωμα. Το ερώτημα, εκτός από το ποιος έδωσε την εντολή, είναι κι άλλο, βεβαίως. Και αυτή είναι και η ουσία, γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υπάρχει κόλαφος για όσα έχει πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τι κρύβουνε, γιατί κάναν τον μπάζωμα. Γιατί αυτά που μας είπαν στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ότι δηλαδή το κάνανε για να καθαρίσει ο χώρος, λέει, και να υπάρχει ασφάλεια στην διέλευση. Ποιον τρένο? Τα τρένα τα είχαν σταματήσει ένα μήνα. Δεν αντέχει στη λογική. Επομένως υπάρχει κάτι που κρύβουνε. Τώρα αυτοί, προσέξτε να δείτε τώρα, επιμένουν ότι έχουν δικαιωθεί σε σχέση με τα ξυλόλια και ότι δεν υπήρχε παράνομο υλικό. Ποιος το λέει αυτό, ότι δεν υπήρχε παράνομο υλικό? Γιατί έχουν δικαιωθεί? Ο ΕΔΟΣΑΜ, το όργανο το δικό τους, αυτό που είχαν συστήσει οι ίδιοι, λέει, με δικούς τους ανθρώπους, έτσι, λέει ότι υπήρχε ένα υλικό. Λοιπόν, παραμένει πάντως το ερώτημα, cui bono, ποιος ωφελήθηκε από αυτό, όχι πάντως οι συγγενείς των θυμάτων που ακόμα ψάχνουν τα παιδιά τους, έτσι, ποιος ωφελήθηκε, σίγουρα όχι η δικαστική έρευνα που ψάχνει την αιτία αυτής της πυρκαγιάς που έγινε εκεί, και σίγουρα όχι η δικαιοσύνη, δεν αποδόθηκε δίκαιο, δηλαδή απομακρύνθηκαν κρίσιμα στοιχεία από το χώρο του εγκλήματος χωρίς να μάθουμε, έτσι. Κάναν το παν για να μην μαθευτεί. Γιατί, τι κρύβανε άραγε. Λοιπόν, τώρα, προσέξτε τώρα, επειδή αυτή είναι πολύ οργανωμένη επικοινωνιακά, την επομένη της παραπομπής, και αυτό δείχνει πόσο σοβαρό είναι αυτό και πόσο εκτεθειμένος είναι ο κύριος Φλωρίδης, που έλεγε ότι ο οποίος από τους πολιτικούς. Ας το πούμε έτσι, γιατί τον άκουσε στην ραδιόφωνο που παραπονιόταν ότι η φράση του απομονώνεται. Όποιος λέει από τους πολιτικούς μιλάει για τα μπάζα, είναι για το μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Λοιπόν, είναι βαθιά, βαρύτατα εκτεθειμένος πολιτικά, έτσι, ο κύριος Φλωρίδης, και η σπουδή του να μην μαθευτεί ποτέ γιατί και πώς έγινε αυτό το μπάζωμα είναι σημαντικό. Είναι φοβερή στα επικοινωνιακά. Λοιπόν, την επομένη της παραπομπής του κύριου Τριαντόπουλου, ο κύριος Μητσοτάκης υποχωρεί κυβέρνηση και ανακοινώνει τις 120 δόσεις. Θυμάστε πόσο στεναρή αντίσταση είχαν, που δεν βγαίνουν, που δεν έχουμε να δώσουμε. Θυμάστε τι λέγανε, τους ρωτάγανε οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν κάνετε τις 120 δόσεις. Την επομένη της παραπομπής του Τριαντόπουλου, λοιπόν, και των άλλων τεσσάρων, μπαμ, γίνονται και 120 δόσεις, ελέγχονται και οι σέρβισερ. Οι άνθρωποι είναι απίστευτα οργανωμένοι επικοινωνιακά. Η επικοινωνία όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική. Σε κάθε περίπτωση. Μπορεί κανείς εμένα τώρα από την επικοινωνία να μου πει πώς περνάω στην καθημερινότητά μου. Αν έχω να πληρώσω τώρα, είναι τέλος του μήνα σήμερα. Είναι τα χρέη, οι εφορίες κλπ. Τι μου λέτε τώρα? Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για το θέμα αυτό της παραπομπής του Τριαντόπουλου. Έχουμε τον κύριο Θόδωρο Μαντά μαζί μας, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαντά, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκου, να είστε πάντα καλά.
0: Χαίρομαι που σας ακούω και θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, τι σημασία έχει αυτή η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, η απόφαση για παραπομπή? Βεβαίως θα κρίνει το δικαστήριο αν έχει κάνει το αδίκημα για το οποίο παραπέμπεται, και οι άλλοι τέσσερις μεγαλόβαθμοι εκεί, θα πούμε και τα ονόματά τους σε λίγο, και ο κύριος Αγοραστός ο Περιφερειάρχης, που όλοι δηλώνουν ότι Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν οι ίδιοι να θώει και ότι βρέθηκαν εκεί κάπως τυχαία. Αυτό δηλώνουν. Και ο κύριο, στην απολογία του κύριου Τριαντόπουλου. Θέλω να σας ρωτήσω, τι σημασία είχε για την πρόοδο της δικαστικής έρευνας η αλλίωση αυτού του χώρου. Τι αφαιρέθηκε από αυτό το χώρο, έτσι, να τα πούμε απλά στον κόσμο, και γιατί είναι σοβαρό έγκλημα αυτό. Άσχετα αν είναι πλημέλημα.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή,
0: μάλιστα,
1: έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν,
0: ναι,
1: και να πω ότι όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία ως προϊόν και αποτέλεσμα του κινήματος που αναπτύχθηκε μετά την εθνική τραγωδία των
0: τεπών. Σωστό, τότε...
1: Έτσι να μην τα ξεχνάμε, να μην τα ξεχνάμε, περνάει καιρός. Και ακούγαμε από τα πιο επίσημα χείλη ότι όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Mm. Και εγώ σήμερα περίπου 1,5 χρόνο μετά αναρωτιέμαι, είναι για τα μπάζα οι ανώτατοι δικαστές που αποφάσισαν ομόφωνα την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο.
0: Όλα ξεκίνησαν από την κυρία Μάτση, να το πούμε αυτό.
1: Είναι για τα μπάζα, κυρία Παπαδάκου, το ομόφωνο παραπεμπτικό βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου που παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο. Έτσι, για να αρχίσουμε επιτέλους να προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα, έτσι. Άρα είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική. Δεν θέλω να ξεχνάμε ότι η πρόταση για την παραπομπή είναι στο κορυφαίο εισαγγελικό επίπεδο. Mm-hmm. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρότεινε στο δικαστικό συμβούλιο την παραπομπή. Ναι. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και ομόφωνα, τονίζω τη λέξη ομόφωνα, στην πενταμελή σύνθεσή του το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Και ακούστε τώρα σε τι συνίσταται. Μία φράση έχω αποτυπώσει από το παραπεμπτικό βούλευμα. Για τις πράξεις και τις παραλήψεις με τις οποίες ενήργησαν τις αμέσως επόμενες ημέρες, εγώ συμπληρώνω τις αμέσως επόμενες ώρες, 28 Φεβρουαρίου, τραγική ημερομηνία 2003, την επόμενη 1η Μαρτίου, 24ωρο δεν είχε συμπληρωθεί από το τραγικό δυστύχημα και είχε ήδη ξεκινήσει η απομάκρυνση όλων των στοιχείων και το μπάζωμα, μη μας φοβίζει πια η λέξη, του χώρου της τραγωδίας. Και εδώ αρχίζει το πολύ ενδιαφέρον, κυρία Παπαδάκου, όπως το λέει το βούλευμα. Με αποτέλεσμα κρίσιμα στοιχεία, όχι χρήσιμα, προσέξτε τη λέξη, κρίσιμα, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί το δικαστικό συμβούλιο, αποδεικτικά στοιχεία για τα αίτια του δυστυχήματος να αλλοιωθούν ή να εξαφανιστούν.
0: Λοιπόν, μία τελεία για να καταλάβει και ο κόσμος. Επομένως, το βούλευμα, μας λέτε, μιλάει όχι μόνο για παραλήψεις, αυτό μαθαίνω και εγώ από το ρεπορτάζ, αλλά και για πράξεις, και για ενέργειες.
1: Ενέργεια, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί.
0: Έτσι, ενέργειες του κυρίου.
1: Για ενέργειες.
0: Έτσι, όχι μόνο παραλήψεις, όχι κάτι του φύγε, όχι τυχαία βρέθηκε στη σύσκεψη. Για ενέργειες λοιπόν του κυρίου Τριαντόπουλου, έτσι, για να απομακρυνθούν όπως κρίσιμα, όπως μας λέτε, στοιχεία αποδεικτικά. Λοιπόν, θα σας κάνω δύο ερωτήσεις τώρα, γιατί σας έχουμε και με απόσταση και θέλω να τα συγκεντρώσουμε όλα. Λοιπόν, η μία ερώτηση είναι αν κάποιος, έτσι, λογικός άνθρωπος, αφήστε τα νομικά σας τώρα, αφήστε
1: ωραία
0: την πολιτική σας εμπειρία,
1: ωραία,
0: που υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ωραία,
0: νομικό, αν κάποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί ότι ένας υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, αυτό ήταν το αξίωμα του κυρίου Τριαντόπουλου, πηγαίνει, σηκώνεται και πηγαίνει 3 Μαρτίου του 23 σε μία σύσκεψη. Εγώ σας λέω ότι δεν τη συγκάλυψε ο ίδιος, τη συγκάλυψε ο Περιφερειάρχης. Να το δεχτώ και αυτό. Λοιπόν, σε μία κρίσιμη σύσκεψη εκεί στα Τέμπη, χωρίς να έχει λάβει εντολή, μπορεί να το κάνει μόνος του. Έχει βγάλει...
1: Εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω, κυρία Παπαδάκου, αυτή την προσέγγιση. Σε μία εθνική τραγωδία να προβαίνω σε ενέργειες, τονίζω τη λέξη ενέργειες, αυθαίρετα και χωρίς να υπάρχει σχετική εντολή ή προτροπή. Η προτροπή δεν είναι ανάγκη να είναι η εντολή, και προτροπή αρκεί να προβαίνω σε ενέργειες με τις οποίες έχουμε απώλεια κρίσιμων, επαναλαμβάνω, αποδεικτικών στοιχείων για τα αίτια του δυστυχήματος. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, με την απλή λογική δεν μπορώ να την παρακολουθήσω.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να είμαστε νομικοί, ούτε ανώτατοι δικαστές.
1: Ούτε ανώτατοι δικαστές, ναι. Ούτε πολιτική εμπειρία να έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλή σκέψη ενός μέσου συνετού ανθρώπου.
0: Τώρα, ο υφυπουργός, ο υφυπουργός τώρα παρά το πρωθυπουργό.
1: Κύριε Παπαδάκου, μου επιτρέπετε να πω κάτι έτσι για να μοιραστούμε και αυτή την εμπειρία με τους ακροατές σας. Να τη μοιραστούμε με τους ακροατές μας αυτή την εμπειρία. Ακούστε, γιατί όλοι έχουμε εμπειρία. Όλοι έχουμε εμπειρία. Ένα τροχαίο ατύχημα γίνεται. Όχι δυστύχημα. Ατύχημα με τραυματισμό. Τροχαίο. Και το πρώτο που γίνεται είναι να φτάσει η αστυνομική αρχή, να φτάσει η άμεση δράση, η τροχαία, όποιος φτάσει πρώτος στον τόπο του ατυχήματος. Και το πρώτο που κάνει, και σωστά κάνει, είναι ο αποκλεισμός του χώρου. Δεν επιτρέπεται καμία απομάκρυνση, δεν επιτρέπεται καμία μετακίνηση μέχρι ότου έρθει κατά περίπτωση ή το εγκληματολογικό ή το προανακριτικό της τροχέας, αποτυπώσει όλα τα ευρήματα, συντάξει έκθεση αυτοψίας. Για μισό λεπτό, για μισό λεπτό. Σε ένα τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό. Το έχουμε όλοι κάποια στιγμή στη διαδρομή και στην εμπειρία μας.
0: Τώρα...
1: Και έρχεται στον τόπο της τραγωδίας με τους 57 παράγοντας έτσι της εκτελεστικής εξουσίας και αυθαιρετώντας, απομακρύνει όλα αυτά τα κρίσιμα στοιχεία. Με συγχωρείτε, το επαναλαμβάνω, έχω αδυναμία να το παρακολουθήσω με την μέση συνετή λογική.
0: Τώρα, επειδή μιλάμε για την εντολή και αν δόθηκε εντολή κλπ, αυτά θα τα πει ο κύριος, υποθέτω, δεν ξέρω τώρα αν επιλέξει να φάει τη σφαίρα ο κύριος Τριαντόπουλος, θα δούμε. Και εκείνος κατά τη ρίση του κυρίου Δημητριάδη. Αλλά σας λέω τώρα ότι ένας υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, για να πάμε στο θέμα της εντολής, από ποιον παίρνει εντολές για τις ενέργειές του? Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Ας πάρουμε το οργανόγραμμα. Ποιον έχει πάνω του?
1: Από πάνω. Τον πρωθυπουργό.
0: Τον ίδιο τον πρωθυπουργό.
1: Με το οργανόγραμμα, εφόσον έχει τη θέση, έχουμε δημοσίευση στο ΠΕΚΤΕ. Κοιτάξτε, η συντεταγμένη πολιτεία έχει κανόνες συμπεριφοράς που καταλαμβάνουν και την εκτελεστική εξουσία. Εάν ήταν υπουργός σε άλλο υπουργείο, θα είχε από πάνω του τον αρμόδιο υπουργό ή τον αναπληρωτή του. Εδώ έχουμε κατά το οργανόγραμμα της κυβέρνησης και κατά το ΦΕΚ που καθορίζει με απόλυτο αυστηρό τρόπο τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, άμεσο πολιτικό του προϊστάμενο, έχει μόνο τον πρωθυπουργό της χώρας.
0: Η γνώμη σας,
1: για να κλείσουμε
0: η γνώμη σας είναι ότι αυτό που έχει πει ο κύριος Φλωρίδης για μπάζωμα και ξεμπάζωμα, και ποιος μιλάει για τον μπάζωμα, αυτό μιλάει για όλους μας τώρα, γιατί δεν ήταν μόνο η πολιτική που το λέγανε. Εσείς ο δικηγορικός σύλλογος μιλάγατε.
1: Για τους συνηγόρους, για τον δικηγορικό σύλλογο.
0: Για όλους.
1: Που το θυμάστε πολύ καλά τι φορτίο είχαμε.
0: Βεβαίως. Και υπήρχε και κόντρα. Τα θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα. Υπάρχει θέμα πολιτικό για τον κύριο Φλωρίδη, κατά τη γνώμη σου? Τώρα θα καλεστώ λίγο τη δική σας την εμπειρία, την εκτίμησή σας στην πολιτική. Υπάρχει θέμα πολιτικό, γιατί η αντιπολίτευση τώρα βάζει θέμα. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα.
1: Εάν είχαμε μία κραυγαλαία, να μοιραστώ σκέψη στον αέρα μαζί σας σε προσωπικό επίπεδο.
0: Βεβαίως.
1: Σε έναν τόσο βαρύτατο χαρακτηρισμό ότι όσοι μιλούν για πάζωμα είναι για τα πάζα, όταν αυτή η φράση λίγο καιρό μετά μετουσιώνεται σε ομόφωνο παραπεμπτικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο μάλιστα η κυρία Παπαδάκου, να το πούμε αυτό, αποφαίνεται αμετακλήτως, έτσι, το βούλευμα που
0: δεν υπάρχει άλλος βαθμός, λέτε, ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλος βαθμός, δεν προσβάλλεται με κανένα ενδικό μέσο. Άρα μιλάμε για δικαστήριο. Άρα μιλάμε για ειδικό δικαστήριο, δεν υπάρχει άλλο ενδιάμεσο στάδιο. Όταν λοιπόν από το μπάζωμα και τα μπάζα έχουμε βρεθεί σε δικαστικό συμβούλιο που με βούλευμα αποφαίνεται ότι οι πράξεις αυτές πρέπει στο ποινικό δικαστήριο να διερευνηθούν, νομίζω ότι απειροελάχιστη εκδοχή ευαισθησίας θα επέβαλε, κατά την ταπεινή μου πάντοτε γνώμη, άλλες συμπεριφορές και άλλους χειρισμούς. Εδώ για αστεία θέματα στην καθημερινότητά μας, για μια υπόθεση, εσείς για μια, για ένα ρεπορτάζ και θα παραιτηθείτε. Για το όνομα του Θεού τώρα, τι συζητάμε.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε μια διακοπή. Θα σας ξαναβρω όμως, έτσι. Έχετε τη δυνατότητα, κύριε Μαντά.
1: Θα το προσπαθήσω.
0: Θα σας ξαναβρω και μετά το διάλειμμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κορονέου και Μιχάλης Πουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 12:30.
7: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. παραγγελίες στο 251 300 83 55.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
14: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ότι έχει τελεστεί ενδεχομένως βαρύτερο αδίκημα από αυτό της παράβασης καθήκοντος, να πάρει απόφαση παρεμπίπτουσα και να διαβιβάσει το σύνολο των πρακτικών στην εισαγγελία, έτσι κυρία Παπαδάκου,
0: ναι, ναι,
1: και να επισημαίνει ότι προέκυψαν στοιχεία. Θα σας θυμίσω την πολύ πρόσφατη περίπτωση της υπόθεσης των υποκλοπών.
0: Βεβαίως.
1: Ενώ το δικαστήριο δίκαζε για ένα πλημέλημα, το θυμάστε πάρα πολύ.
0: Έστειλε τα χαρτιά, ναι.
1: Και αλλά μάλιστα κατέληξε και σε απόφαση καταδικαστική. Ναι. Διαβίβασε τα πρακτικά, ναι, της δίκης με απόφαση του και σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.
0: Ναι. Άλλο, τι τύχη είχανε τώρα. Ναι, τι τύχη είχανε.
1: Σε αυτή τη διαδικασία, ναι, πράγματι μπορεί να αναβαθμιστεί η κατηγορία.
0: Μάλιστα. Άλλη ερώτηση, όχι, γιατί έχω εδώ και από ακροατές.
1: Όχι όμως στην αναβάθμιση της κατηγορίας.
0: Στην ίδια τη δίκη.
1: Να το κρατήσει και να το δικαιώσει. Μάλιστα. Γιατί αυτό καταλαβαίνετε, ναι, συνιστά ανεπίτρεπτη.
0: Σωστά. Άλλη ερώτηση.
1: Σε βάρος του, ναι, κατηγορουμένου.
0: Μια και σας έχουμε εδώ και είστε έμπειρος. Λοιπόν, άλλη ερώτηση τώρα. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, αν αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο μέσω της εισαγγελίας πρωτοδικών, όπως προβλέπετε, έτσι. Ωραία. Έτσι. Πρέπει να ακολουθηθεί ξανά η διαδικασία για τον κύριο Τριαντόπουλο μέσα στη Βουλή.
1: Όχι, η αρμοδιότητα είναι καθαρά
0: της δικαιοσύνης πλέον.
1: Στην εισαγγελία και μετά στο δικαστικό συμβούλιο.
0: Α, της δικαιοσύνης. Την κρατάει την αρμοδιότητα. Γιατί έχει σημασία τώρα, γιατί όλο αυτό, αν γίνει αυτό, δεν θα βρούμε άκρη ούτε σε πενταετία. Έτσι.
1: Ναι, δεν θα βρούμε. Κάνω μία. Αυτό είναι πιθανολόγηση, έτσι, κυρία Παπαδάκου, είναι εκτίμηση. Δεν είναι γνώση. Έχω την πεποίθηση ότι μεγάλο μέρος της ακροαματικής διαδικασίας, επειδή έχουμε εμπειρία από συμμετοχή σε ειδικά δικαστήρια, μεγάλο μέρος της ακροαματικής διαδικασίας θα αναλογεί στο ερώτημα αυτό που θέσατε ήδη από την έναρξη της συζήτησής μας, για το αν ο κύριος Τριαντόπουλος ενήργησε αυτοβούλος, αν δόθηκε το λύπη.
0: Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Τι ζόρι να τραβάει το ερώτημα. Με συγχωρείτε, θα μιλήσω λίγο λαϊκά. Δηλαδή, γιατί του ήρθε ένα πρωί, σηκώθηκε και πήγε στη Λάρισα, στα Τέμπη, ας πούμε, και έκανε τη σύσκεψη και μάζεψε όλη τον περιφερειάρχη. Αυτά δεν γίνονται. Τώρα, το ερώτημα είναι, ακούστε.
1: Υπέρμετρη δυσκολία να το κατανοήσω.
0: Εντάξει, δεν έπεισαν ούτε το δικαστικό συμβούλιο, εντάξει, γι' αυτό και τον παρέπεμψε. Για πείτε μου τώρα λίγο, κύριε Μαντά. Δείτε τώρα, εδώ το ερώτημα επίσης, το άλλο ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί, το γιατί. Λοιπόν, η κυβέρνηση, γιατί έγινε το μπάζωμα, έτσι, γιατί έγινε μπάζωμα, αυτό το λέει η παραπομπή. Τώρα ποιος έχει ευθύνες γι' αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Λοιπόν, γιατί έγινε το μπάζωμα, με την έννοια ότι...
1: Όχι, η παραπομπή, κυρία Παπαδάκου, θα το επαναλάβουμε για τους ακροατές,
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι.
1: Έγινε η παραπομπή για το πάζωμα, ολοκληρώνεται η φράση. Έγινε η παραπομπή για το πάζωμα, γιατί αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, μπράβο, να αλλοιωθούν ή να εξαφανιστούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Ακόμα χειρότερα. Αυτό που θα σας ρωτήσω έχει σχέση με αυτό. Ποιος και γιατί, πρώτον γιατί έγινε τον μπάζωμα για απλή ερώτηση, και δεύτερον ποιος είχε συμφέρον να εξαφανιστούν αυτά τα κρίσιμα στοιχεία. Γενικά, ξέρετε, κύριε Μαντά, να σας
1: σίγουρα το... όχι οι συγγενείς των θυμάτων.
0: Οι συγγενείς σίγουρα όχι.
1: Όχι οι συγγενείς των εκλοιπών.
0: Όχι η δικαιοσύνη, γιατί δεν μπορεί να αποκαλυφθεί τίποτα, γιατί τα έχουν εξαφανίσει. Και τρίτον, τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Αν υπήρχε, δεν ξέρω αν κρύβεται ειλικρινά. Δεν το ξέρω. Γιατί
1: μία λέξη. Ναι. Αυτό μένει να διερευνηθεί. Νομίζω ότι η αποστολή του συγκεκριμένου ειδικού δικαστηρίου είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Και είναι κυρίως αυτή. Αυτή.
1: Γιατί στην ακροαματική διαδικασία, ξέρετε, το ειδικό δικαστήριο το οποίο συγκροτείτε, έχετε τεράστια εμπειρία, κυρία Παπαδάκη.
0: Έχω παρακολουθήσει πολλά. Είναι...
1: Είμαστε στο κορυφαίο επίπεδο. Ναι. Και γι' αυτό μάλιστα, να το πούμε και αυτό προς γνώση των ακροατών μας, ότι η απόφαση που εκδίδεται από το ειδικό δικαστήριο είναι... αμετάκλητη.
0: Επίσης
1: δεν
0: αμετάκλητη.
1: Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ούτε έφεση. Βεβαίως. Το ξέρετε. Είναι η μοναδική περίπτωση.
0: Σωστά.
1: Που δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο. Άρα αυτό που σε όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας θα είναι διαρκώς παρόν, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, στην αίθουσα του δικαστηρίου, θα είναι η λέξη, αυτή είναι η δική μου πιθανολόγηση, συγκάλυψη.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχω την εντύπωση ότι θα δούμε πολλά πράγματα να έρχονται επιτέλους στο φως.
0: Αυτή η διαδικασία τώρα που γίνεται εκεί στο ειδικό δικαστήριο και οι λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν, ακόμα και το κονδύλι που εκταμιεύθηκε, ξέρετε κύριε Μαντά, από πού εκταμιεύθηκε το κονδύλι, ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό, το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε αυτά τα 600 τόσα χιλιάρικα που δοθήκανε, ένα υπέρογκο ποσό για τα δεδομένα μας, ας πούμε, έτσι, δοθήκανε σχεδόν αυθημερών, από πού εκταμιεύθηκαν δεν το ξέρουμε. Αυτό θα πόσο βοηθάει και τη δίκη, την κυρία δίκη που είναι σε εξέλιξη, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε.
0: Ότι...
1: Καταλαβαίνετε, η κυρία δίκη που είναι σε εξέλιξη και είναι πολύ σημαντική. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, όπως θυμάστε, από 23 Μαρτίου και πλέον είμαστε σε στάδιο ουσιαστικής διερεύνησης της υποθέσεως στην ακροαματική διαδικασία. Δημιουργεί, κακά τα ψέματα, μία παράλληλη διαδικασία, δύο πολύ σημαντικά δικαστήρια, το ένα τριμελές επαιτίου κακουργημάτων στη Λάρισα, το άλλο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Υπάρχει μία αλληλουχία ανάμεσα σε αυτά τα δύο δικαστήρια. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν έχω την άποψη, νομικά είναι αυστηρά νομική άποψη, καθαρά δικονομική. Δεν τίθεται καν θέμα συνεκδίκασης ή συσχετισμού. Από τελώς, εντελώς ανεξάρτητα, θα λειτουργήσουν και θα ολοκληρώσουν την ποινική διαδικασία, αλλά κακά τα ψέματα είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι στοιχεία από τη μία δικογραφία θα εισφέρονται στην άλλη και το αντίστροφο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα το δείτε, επειδή χρονικά θα συμπέσουν.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουν αυτό οι ακροατές. Χρονικά θα συμπέσουν.
0: Φυσικά.
1: Θα γίνονται παράλληλα.
0: Θα γίνονται παράλληλα αυτές
1: οι δύο. Ένα στη Λάρισα και ένα στην Αθήνα, στον
0: Άριο Πάγο. Σωστά. Θα γίνει η κλήρωση πρώτα στη Βουλή, βέβαια.
1: Καλά, ναι, έχουμε στο... ακόμη διαδρομή.
0: Έχουμε μία διαδρομή ακόμα, αλλά θα οριστεί η δίκη στο ειδικό δικαστήριο.
1: Σύντομα, η δική μου εκτίμηση είναι πριν το τέλος του έτους.
0: Πριν από το τέλος του χρόνου. Και εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, κύριε Μαντά, επειδή είστε και στο δρόμο, δεν ξέρω αν έχετε κάτι. Υπάρχει κάτι που δεν σας ρώτησα, κάτι
1: όχι,
0: που θέλετε να προσθέσετε?
1: Νομίζω τα είπαμε.
0: Ωραία.
1: Σε αυτή την πρώτη προσέγγιση,
0: ναι,
1: για το τοπίο και το δικονομικό, αλλά και
0: το πολιτικό.
1: Το πολιτικό.
0: Εντάξει,
1: βέβαια, έχει για σημασία. Την επόμενη μέρα.
0: Έχει σημασία. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Αχ, το διακόπτω αυτό το ωραίο τραγούδι, αλλά δεν γίνεται, γιατί πρέπει να πάρω σχόλια από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά και το χώρο της δικαιοσύνης. Πάμε, Κώστα Τζαβάρας μαζί μας, πρώην υπουργός και κυρίως καλός νομικός, κύριε Τζαβάρα. Τι κάνετε, αν και η παραπομπή ενός υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, ας πούμε, δεν ξέρω, είναι κυρίως πολιτικό θέμα, αλλά εντάξει, θα ανακύψουν και νομικά ζητήματα κλπ. Καταρχήν, το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Τζαβάρα, και αυτό θα σας το θέσω αμέσως τώρα, γιατί έχουν γίνει πολλά σχόλια για αυτή την παραπομπή. Θέλω να μου πείτε εάν πιστεύετε εσείς ή αν προκύπτει από αυτά που έχετε δει, έχετε ακούσει, έχετε δει την πρόταση του εισαγγελέα, είμαι βέβαια, ή την έχετε διαβάσει, του κυρίου Μητρουλιά, το βούλευμα, κάποιες λεπτομέρειες, εάν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ενήργησε μόνος του. Ότι δηλαδή πήγε μόνος του εκεί στη Λάρισα, στα Τέμπη, ξέρω εγώ, που έγινε η σύσκεψη, στη Λάρισα έγινε η σύσκεψη μάλιστα, με τον Περιφερειάρχη και με τους άλλους εκεί, οι οποίοι παραπέμπονται κάποιοι από αυτούς, τους παραπέμπει και αυτούς. Για πείτε μου.
1: Πρώτα απ' όλα, όποιος κάνει μια ανάγνωση στην πρόταση την εισαγγελική του κυρίου Μητρουλιά, θα θαυμάσει την τεκμηρίωσή της. Τεκμηρίωση η οποία μάλιστα βρήθη περικοπών αποκαταθέσεις και γι' αυτό τις έχει βάλει και εντός εισαγωγικών. Ναι. Μεταξύ των άλλων, ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος λέει από ποιον πήρε την εντολή και με τι σκοπό. Άρα δεν τίθεται θέμα.
0: Για πείτε για το αυτό, από ποιον, από ποιον λέει ότι πήρε την εντολή.
1: Ότι με κάλεσε ο κύριος Μπρατάκος και μου είπε να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Mm. Εδώ όμως υπάρχει ένα μέγιστο θέμα, κυρία Παπαδάκου. Mm. Και μόνο η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο ενός υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό δημιουργεί μία προφανώς ύποπτη σχέση μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί προφανώς αυτό που του αποδίδει ο κύριος Μητρουλιάς, δεν το έχω διαβάσει το βούλευμα, ξέρω ευρύτατες.
0: Υιοθετείτε πλήρως. Ναι, υιοθετείτε πλήρως.
1: Άμα υιοθετείτε πλήρως. Άρα είναι δεδομένο ότι και το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει την αντίληψη που έχει σχηματίσει ο κύριος Μητρουλιάς, με βάση την οποία δέχεται ότι οι ενέργειες του κυρίου Τριαντόπουλου παρεμπόδισαν τη δικαιοσύνη. Δηλαδή δημιούργησαν προσκόμματα στην συλλογή του αποδεικτικού υλικού
0: κρίσιμου,
1: που βεβαίως που ήταν απαραίτητο και αναγκαίο με βάση τις διατάξεις του κώδικα της ποινικής δικονομίας 239, 241 κλπ. Ναι. Που λένε ότι κατά την επέμβαση των προανακριτικών αρχών στο χώρο του εγκλήματος, ο σκοπός είναι να καταγραφεί όλος ο χώρος, να ιχνηλατηθεί το υλικό που έχει αφαιθεί στον τόπο του εγκλήματος και να γίνει συλλογή και ταξινόμηση όλου του αποδεικτικού υλικού, το οποίο αποδεικτικό υλικό είναι αναγκαίο και απαραίτητο για την ιχνηλάτηση και την προσέγγιση της αλήθειας των γεγονότων και των πραγμάτων. Ναι. Την αλήθεια καταγράφουν τα αποδεικτικά.
0: Αυτή την αλήθεια.
1: Την αλήθεια ακριβώς αλλοιώνοντας τον τόπο όπου είχε αποτυπωθεί, την κατέστρεψε. Πώς αλλιώς να το πούμε.
0: Λοιπόν, με απλά ελληνικά, αυτά που περιγράφεται και αυτά που περιγράφει η πρόταση εισαγγελική και το βούλευμα έχουν επικεφαλίδα, συγκάλυψη. Λοιπόν, δύο ερωτήματα σύντομα θα σας κάνω, να μου απαντήσετε
1: σύντομα. Εγώ να
0: σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Αφήστε με να σας ρωτήσω και θα καλύψω και την απάντησή σας. Λοιπόν, το ένα ερώτημα είναι γιατί. Τι θέλουν, ποιο είναι το μυστικό που κρύβεται, γιατί θέλουν να κάνουν συγκάλυψη σε ένα τόσο μεγάλο έγκλημα. Και το δεύτερο, κύριε Τζαβάρα, που είναι βασικό, θέλω να μου πείτε πολιτικά αν έχει πρόβλημα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, και αν πρέπει να παραιτηθεί για όλα αυτά που έλεγε, ότι όσοι μιλάνε για μπάζομαι είναι για τα μπάζα. Για πείτε μου.
1: Εγώ ακούστε να σας πω. Πρόβλημα πρόβλημα από κάποια συγκεκριμένη νομική διάταξη δεν έχει. Mm-hmm. Όμως, για μένα, κατά την άποψη δικιά μου.
0: Πολιτικά λέω.
1: Πρόβλημα, έτσι, πολιτικά και συνειδησιακά νομίζω ότι έχει. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί να εμφανίζεται ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας και να λέει ότι όποιος κάνει λόγο για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, mm-hmm. και να έρχεται τώρα και να κάνει ο κύριος Μητρουλιάς και όπως μου λέτε εσείς την πρόταση Μητρουλιά την υιοθετεί
0: πλήρως, μαθαίνω ότι
1: αυτούσια πλήρως, ναι, το Συμβούλιο και δηλαδή ο αντισαγγελέας του Αρειοπάγου και το Τριμελές Συμβούλιο να κάνουν λόγο για μπάζωμα και δεν είναι για μπάζωμα κατά τη ρίση του Φλωρίδη.
0: Ναι.
1: Εγώ ειλικρινά δεν θα ήθελα να είμαι, βέβαια δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ στη θέση του, αλλά νομίζω ότι έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Συνείδησης, πολιτικής, ευθυκρισίας, δεν ξέρω.
0: Πολιτικό έχει ζήτημα αν υπάρχει, φυσικά δεν λέω για ποινικό θέμα, λέει μόνο πολιτικό ζήτημα αν έχει. Αυτό θέσανε, αυτό θέτει.
1: Και βέβαια να σας πω
0: και αντιπολίτευση αυτό θέτει.
1: Ακούω και αυτό και αυτά που λέγονται τώρα. Και ταπεινότητα χρειάζεται. Πραγματικά και εγώ το λέω. Εγώ το χώρο αυτών της Νέας Δημοκρατίας τον θεωρώ δικό μου χώρο, έτσι. Λοιπόν, ταπεινότητα χρειάζεται. Ταπεινότητα. Δεν μπορεί να βγαίνουμε τώρα μετά από αυτή την παραπομπή και να λέμε είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που παραπέμψαν. Μα τι, αυτά είναι αστεία πράγματα.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο, ακούστε. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο που γίνεται για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ βγαίνουν πρώην συνάδελφοί μου, εμπασφέρεις, και λένε μας αξίζουν συγχαρητήρια γιατί κάναμε, φτιάξαμε. Μα είναι δυνατόν να μην αυτή τη στιγμή να μην συνειδητοποιεί κανένας από αυτούς πόσο πολύ σοβαρή είναι αυτή η περίπτωση. Γιατί, προσέξτε, δεν αφορά μια παράβαση καθήκοντος που είχε να κάνει με τη διαχείριση μιας υπόθεσης, έτσι. Έχει να κάνει με παράβαση καθήκοντος που αφορά την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και με σκοπό να αποκριβεί η αλήθεια από μία διαδικασία ανάκρισης.
0: Τι
1: είναι
0: κρύ...
1: πολύ σοβαρό.
0: Τι κρύβουνε κύριε Τζαβά, τι πιστεύετε.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ να σας πω κάτι. Χίλιες δύο υποθέσεις μπορεί να κάνει κανένας από το ότι πράγματι υπήρξε ένας πανικός για το ότι δεν έπρεπε να δημιουργηθεί εντύπωση για την κυβέρνηση ενώπιση των εκλογών κλπ. Μία περίπτωση, η άλλη μπορεί να είναι χιλιάδες άλλα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά να σας πω κάτι, ως πολίτη αυτής της χώρας, όχι ως πολιτικό, αυτό που με θλίβει είναι ότι όλοι αυτοί που επενέβησαν, εκτός του ότι πράγματι παρεμπόδισαν τη λειτουργία της δικαιοσύνης, δεν εδίστασαν να αναμίξουν μαζί με τα μπάζα και ανθρώπινα υπολείμματα και όλα αυτά να τα φορτώνουν σε αμάξα και να τα πηγαίνουν να τα αδειάζουν σαν να είναι πραγματικά.
0: Αλλά δεν
1: μπάζα.
0: Μπορεί να περιγραφεί, ακούτε κύριε Τζαβάρα,
1: αυτή η βαρβαρότητα.
0: Η βαρβαρότητα αυτή, σωστά
1: αυτή η βαρβαρότητα, ναι, δεν είναι ανεκτή από κανέναν πολιτικό που είναι στη Βουλή με την ψήφο του ελληνικού λαού. Γιατί ο ελληνικός λαός τουλάχιστον έχει έναν πολιτισμό.
0: Λοιπόν, κύριε Τζαβάρα, θα τα λέμε, εδώ είμαστε, πάμε γιατί έχουμε μια γραμμή από εξωτερικό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τον έχουμε λοιπόν, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτή βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρβανίτη. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πού σας βρίσκουμε, Βρυξέλλες?
1: Ναι.
0: Πώς υποδεχθήκατε εκεί λοιπόν την είδηση για το πρώτο ειδικό δικαστήριο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την παραπομπή Τριαντόπουλου δηλαδή?
2: Νομίζω ότι στο ειδικό δικαστήριο θα πρέπει να υπάρχει μια ακόμα θέση από τον προϊστάμενο του κ. Τριαντόπουλου, καθώς ο προϊστάμενος έχει εμπλοκή και σε άλλες υποθέσεις, εγκληματικές υποθέσεις, όπως ήταν η υπόθεση του Predator, όπου πάλι είχαμε το Μαξίμου να συντονίζει και να οργανώνει. Άλλωστε είχαμε και την αποπομπή του Ανεψιού, ο οποίος δήλωσε ξεκάθαρα σε τηλεοπτική του σε συνέντευξή του στον κύριο Λάλα, αν θυμάμαι καλά, ότι εδώ πρέπει να μπαίνεις μπροστά για να μην τη φάει τη σφαίρα ο αρχηγός. Στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Στεντόπουλος μπαίνει μπροστά για να μην μπει στο κάνδρο ο κύριος υπεύθυνος αυτής της τραγωδίας που είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα εξηγήσω γιατί το λέω, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και στο θέμα του μπαζώματος, αλλά και στην υλοποίηση τόσο των αποφάσεων για την 717, όσο και ότι τα τρένα πήγαιναν τυφλά. Δεν υπήρχε δηλαδή κέντρο. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Χωρίς βεβαίως να ξεχνώ την υπόθεση του ΠΚΠ που πάλι η πλειοψηφία της Βουλής δεν δημιουργεί ένα πέπλο ώστε τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην κλοπή δημόσιου χρήματος να είναι έξω από το κάδρο. Νομίζω ότι είναι φυσικά πολύ σοβαρό αυτό και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο βασικός υπεύθυνος όλης αυτής της ιστορίας και των τριών υποθέσεων.
0: Σωστά το λέτε, γιατί εδώ αυτό που περιγράφεται με την αφαίρεση κρίσιμων στοιχείων περιγράφεται από το βούλευμα, από ό,τι μαθαίνω. Θα το δω κιόλας, αλλά αυτή είναι η φράση, μας την είπε ο κύριος Μαντάς πριν από λίγο. Λοιπόν, ότι απομακρύθηκαν κρίσιμα στοιχεία. Έχει μία επικεφαλίδα, μας είπε ο κύριος Μαντάς. Συγκάλυψη, ξέρετε.
2: Κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, για να μην ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας, λαμβάνει εντολές και αναφέρεται σε έναν μόνο άνθρωπο. Ο υπουργός παρά το πρωθυπουργό. Mm-hmm. Στον πρωθυπουργό της χώρας. Και ο ίδιος, από ό,τι θυμάμαι, έχει ομολογήσει ότι με εντολή του Πρωθυπουργού διαχειρίστηκε αυτή την υπόθεση.
0: Δελτία τύπου, κύριε.
2: Από κοντά. Θυμάμαστε τα δελτία τύπου και ούτω καθεξής.
0: Έχει μιλήσει ραδιόφωνο τότε.
2: Ακριβώς. Βεβαίως, σωστά τα κόμματα βάζουν στο κάδρο τον κύριο Φλωρίδη που έχει πει τα χιδέα εντός Βουλής περί μπαζώματος κτλ.
0: Υπάρχει πολιτικό ζήτημα, πρέπει να παρατηθεί κατά την εκτίμησή σας, την πολιτική πια.
2: Μα κοιτάξτε να δείτε, σε όλες αυτές τις ιστορίες λένε τα πολιτικά κόμματα. Και εγώ πολλές φορές, μπορεί να κάνω και λάθος, αυτό εννοώ, να παραιτηθεί ο τάδε υπουργός. Μα και στην υπόθεση Γεωργιάδη, για το άλλο μεγάλο θέμα, το μεγάλο σκάνδαλο που έχει
0: προκύψει. Παραϊατρίων.
2: Από τη δολοφονία, κυριολεκτικά από τη δολοφονία Μαζονάκη. Mm-hmm. Ο κύριος Γεωργιάδης, παραδείγματος χάρη, είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, αυτή η ιστορία με τους μπροστινούς να τελειώνει. Να δούμε ποιος είναι ο φυσικός και ο πολιτικός αυτούργος όλης αυτής της άθλιας κατάστασης. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης και είναι και το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα δηλαδή ουσιαστικά, που δουλεύει πάνω σε τέτοια ρότα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ένα τυχαίες περιστατικό, μια άστοχη ενέργεια ή μια άστοχη, μια λανθασμένη ενέργεια ή μια άστοχη δήλωση.
0: Τώρα ο κόσμος αναρωτιέται και για κάτι άλλο, κύριε Αρβανίτη. Γιατί έγινε αυτή η συγκάλυψη? Κάποιοι λένε ότι μπορεί να έγινε γιατί ήταν προεκλογική περίοδος. Εσείς τι εκτιμάτε? Τι είναι αυτό, γιατί έγινε όλο αυτό?
2: Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να μιλάς για οποιοδήποτε θέμα να υπάρχει πολιτική συγκάλυψη, κύριε Παπαδάκου. Θυμίζουμε πάλι, γιατί πρέπει να τα θυμίζουμε, ότι όλη αυτή την ιστορία τη σήκωσε ψηλά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εντός Βουλής και εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ κινήσαμε τις διαδικασίες.
0: Από εκεί τότε, ξεκίνησα
2: με
0: από
2: την
0: σας.
2: Επιτροπή. Βεβαίως. Και συνεχίστηκε, και θα τα θυμίσω, από την Επιτροπή
0: με την
2: Αναφορών.
0: Άνοδο των συγγενών κλπ.
2: Επιτροπή Αναφορών, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, Επιτροπή
0: Τραν. Η πρώτη συγκέντρωση για τα ΤΕΜΠΕ έγινε έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Στις Βρυξέλλες. Αλλά εγώ λέω τη θεσμική διαδικασία. Yeah. Μπαίνει μπροστά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 717. Όμως θυμίζω ότι το έγκλημα είναι κρατικό έγκλημα και ευρωπαϊκό έγκλημα. Mm-hmm. Διότι, πρώτον, για την 717, γιατί το κράτος μέλος δεν ολοκλήρωσε τη Σύμβαση 717. Δύο, αν ήταν μη γόνιμη, μη ορθή η Σύμβαση, γιατί δεν την επέστρεψε πίσω? Υπήρχαν λοιπόν πολιτικά πρόσωπα. Ο ένας που την παρέλαβε, ο κύριος Χρυσοχοίδης, αν θυμάμαι καλά, ο ένας που την πήγε στο 80% από το 5%, ο κύριος Πίλτζης, γιατί μετά είχαμε εκλογές, θα ολοκληρωνόταν, και βεβαίως ο κύριος Καραμαλής, λοιπόν, ο οποίος δεν την τελείωσε ποτέ. Συγγνώμη, μόνο αυτό, κύριε Παπαδάκου. Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, χωρίς την 717, τα τρένα στην Ελλάδα έπρεπε να συγκρούονται, να πηγαίνουν σε μονή γραμμή, γιατί δεν υπήρχε κέντρο δηλαδή που παρακολούθησε ουσιαστικά τις κυκλοφορίες εκεί. Ποιος έχει την ευθύνη? Ο υπουργός καταρχήν, ο κύριος Καραμαλής, και φυσικά το θέμα του μπαζώματος, που είναι κύριο θέμα, όπου την κύρια ευθύνη την έχει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν.
2: Τελεία. Και Παύλα.
0: Κύριε Αρβανίτη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Σύντομο αλλά περιεκτικό το σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά. Με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
4: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την παράταση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης μέχρι τις 14 Οκτωβρίου ανακοίνωσε σήμερα η Hellenic Energy. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει την παρέμβασή της στα μέσα Οκτωβρίου αναλόγως με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην αγορά των καυσίμων. Στο μεταξύ, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα ανακοίνωσε διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας το συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν ο servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Νέες αυξήσεις τιμών αναμένονται στην αγορά τροφίμων και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια συγκράτησης του κόστους στα σούπερ μάρκετ. Στις μεγάλες αλυσίδες έφτασαν ήδη νέοι τιμοκαταλογοί από τουλάχιστον 9 προμηθευτικές επιχειρήσεις με ανατιμήσεις σε περισσότερους από 390 κωδικούς που φτάνουν έως και το 15%. Αυτή την ώρα στην Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων στο Δημοτικό Νεκροταφείο η Καβάλα αποχαιρετά τον 16χρονο παίκτη του Βύρωνα Άννη Γιάννα που την περασμένη Κυριακή τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ είχε πάει στη Θάσο να παίξει στον αγώνα με τον Νέαντα Παναγίας. Το κεφάλι του προσέκρουσε πάνω στο τοιχείο της κερκίδας στο δεύτερο λεπτό του αγώνα μετά από φάση στη γραμμή του πλάγιου. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Θάσου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στη χώρα μας 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι θησαυροί αυτοί θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Κωσιφήνισσας στο Παγκαίο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών Ιγρήτας. Η επίσημη υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών. Τα 48 κοιμήλια θα εκτεθούν προσωρινά στο ίδιο μουσείο στις 5 Νοεμβρίου, οπότε θα παραδοθούν οριστικά στις Ιερές Μονές και τη Μητρόπολη από όπου κλάπηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ, στο θρακικό βόρειο-ανατολική 5. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
2: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
1: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
2: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
1: Βουδουλάκι.
2: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
1: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
2: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
1: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία. Μανού και Τσολάκη Γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
7: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
6: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
7: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
6: B2B συναντήσεις,
7: Business Forum,
6: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
7: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
6: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
7: τον startupper Λάζαρο Θωμά
6: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
7: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
6: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
7: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
6: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
7: Συνδέουμε ιδέες.
6: Δημιουργούμε το αύριο.
7: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματία.

0: 2-34-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της Ιντερβιού. Να πω ότι χτυπάνε την Ιντερβιού και το φίλο μου τον Βασιλιάδη γιατί είναι Μακεδόνας. Έτσι. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων τις δημοσκοπήσεις της ΔΕΘ τις είχαν πριν γίνει η ΔΕΘ. Δεύτερο θέμα στην ΕΦΣΥΜ. Αλέξης Τσίπρας. Σε 6 μήνες, λέει, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Σε 6 μήνες, δηλαδή σε 180 μέρες, σιγά το θέμα. Ο Φιλέας Φον γύρισε όλο τον κόσμο σε 80 μέρες. Ριζοσπάστης. Φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Μιλάμε για ένα κόστος το οποίο μπορεί να προσεγγίσει τα 100 δισεκατομμύρια. Απογευματινή. Νηστέρης στα παράσιτα της υγείας. Ο Σπύρος Γεωργιάδης στέλνει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας το φάκελο με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Παιδιά, δε χαλάνε οι φιλίες για αυτά τα πράγματα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Πατάει γκάζι ο Κολάμπια για τη στήριξη των οικοκυριών. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του Κόκκινου. Πάτησε γκάζι, αλλά είχε βάλει όπισθεν. Καθημερινή. Ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Είδατε, οι κακομύριδες φταίνε που μένουν σε παλιά σπίτια και έχουν παλιά αυτοκίνητα. Ενώ αντίθετα, οι νοικοκύριδες που μένουν σε καινούργια σπίτια και έχουν αυτά ηλεκτρικά, υβριδικά κτλ., δεν είναι ευάλωτοι. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Ο ΙΕ. Συναγερμό προκαλεί στην Αθήνα η προσπάθεια της Άγκυρας να προωθήσει ως υποψήφιο γενικό γραμματέα του ΙΕ τον Τούρκο διπλωμάτη Σινιρλίογλου, Έλληνας ήταν. Ελεύθερος τύπος. Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Αναλυτικός οδηγός. Είναι αυτό που θα δηλώσετε τώρα για φέτος για να φορολογηθούμε το 27, έτσι. Δείτε πώς το γίνει, να πληρώσουμε λίγα. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Πιέσει σε Τσίπρα να απαντήσει για τη Βενεζουέλα. Τριγμή στην Ελλάς από τις αποκαλύψεις του ελεύθερου τύπου. Είδατε, και ο Μαρατζίτης ελεύθερο τύπο διαβάζει. Τα νέα. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί σε εισαγωγικά και αστοχίες. Άγιον Όρος. Τι ψηφίζουν μονές, κελιά και μετόχια. Έχει τέτοιο ρεπορτάζ τα νέα, σόπαρες. Δεύτερο θέμα στα νέα. Η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου. Τίποτα δεν φέρνει. Έτσι, αν είναι δυνατόν. Δημοκρατία. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Έγινε, λέει, μετροπολογία επί Υπουργείας Θάνου Θανούλη Πλεύρη και αφορά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Και ρωτάω Μανώλη Σκοτάκης ποια είναι η στάση της Εκκλησίας για αυτό το θέμα. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία.

Σωστά και στον Κυρανάκη οι απειλές της Γκυλφόιλ. Δηλαδή δεν κατά, βγήκε ο Κυρανάκης με τον Παπασταύρου και την Γκυλφόιλ. Αυτό με ανέκδοτο μοιάζει. Εστία, έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφινονήσης. Α, αυτό τώρα είναι η συμφωνία που έκανε η παρετήση του Τσιμενδόνη με την Βουλγαρία. Θα επιστρέψουμε εμείς στη Βουλγαρία τα φερόμενα ως λείψανα του πρώτου τσάρου της Βουλγαρίας, του Σαμουήλ και των παιδιών του. Εκεί βέβαια χώνονται και η Αρμενία, γιατί αυτοί υποστηρίζουν ότι ο Σαμουήλ τελικά ήταν Αρμένης. Και θα πάρουμε, λέει, πίσω μόνο 43 κοιμήλια από μονές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ, λέει, οι Βούλγαροι έχουν πάρει εκατοντάδες. Οπότε, λέει, δεν τα έκανε καλά έτσι με Μενδόνη. Τι να πω τώρα. Και εθνικός κήρυκας, ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ζητάει χρήματα για να κάνει δώρο στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τα 35 χρόνια που είναι Πατριάρχης. Δώστε κάτι κι εσείς, κάτι δεν σας περισσεύει. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Κωστή το Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο ελληνικής κυβέρνησης εδώ και 200 χρόνια, μετά προφανώς τον Ευαγγέλη Βενιζέλο, αυτόν που έκτισε τα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα μετά την ευγενική παραχώρηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας στη Μαρφίν. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Κωστή, γιατί λένε πως όταν ήταν πολύ πετυχημένος τσάρος της ελληνικής οικονομίας, είχε περάσει μία διάταξη για να λήξουμε κάπως, ας πούμε, κάτι περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και έβγαλε κάτι, λέει, και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΗ, ο νόμος, λέει, 51-04 του 24. Τι κάνει? Παλιά, αυτούς τους ανθρώπους που είχαν μεγάλες φορολογικές εκκρεμότητες και κάτι τριγωνικές συναλλαγές κτλ., τους ταλαιπωρούσαμε. Γιατί, λέει, ήταν η παραγραφή στα 5 χρόνια, αλλά αν ήταν σε εξέλιξη έρευνα πήγαινε στα 15 χρόνια. Ο Κωστής όμως τότε το 24 έκανε ένα νόμο και λέει: όχι τότε, να μην τους ταλαιπωρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Λέει: μέσα σε 6 μήνες, 12 μήνες, άντε 24 μήνες, να έχει λήξει ο έλεγχος. Σωστός ο Κωστής. Έτσι, δηλαδή, αντί να σε ψάχνουν 15 χρόνια για μια τριγωνική συναλλαγή, κρύβεις το χρήμα και σιγά μη σε βρούνε σε 2 χρόνια. Θα τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων. Τοξικό δηλητήριο, βούρκο, ας πούμε. Πάλι καλά, αντίπαλος του Κολάμπια θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία δεν εκπροσωπεί και κανέναν κακομοίρη. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, την καλύτερη πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα από το 1974 άνευ ανταγωνισμού, ένα δώρο του Τραμπ στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, μια γυναίκα που εκτίμησε όσο κανένας άλλος τον ελληνικό πολιτισμό και πού τη βρίσκεις, πού τη χάνεις, στον Κωνσταντίνο Αργυρό τη βρίσκεις, αυτή που θα σώσει την Ευρώπη από τα νύχια του Πούτιν και τις εξαρτήσεώς μας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Λοιπόν, έγινε τώρα ένα θέμα με ένα αστιάκι που έκανε η Κίμπερλι με το Σταύρο να είχαμε 10 Παπασταύρους, παρουσία μάλλον και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Προφανώς η Κίμπερλι ποτέ δεν θα έλεγε σε έναν υπουργό ελληνικής εκλεγμένης κυβέρνησης πως άμα οι ΗΠΑ θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση, μπορούν να τη ρίξουν. Έτσι, αν δεν εξυπηρετεί αυτή η κυβέρνηση τα συμφέροντα του Τραμπ. Έτσι, λοιπόν, ο Παπασταύρου, τεχνικά μιλώντας, πράγματι είναι υπουργός εκλεγμένης ελληνικής κυβέρνησης ενεργείας. Αλλά με το νόμο για τη 13ωρη απασχόληση του Σπύρου Γεωργιάδη, δουλεύει και για την πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής ως γραμματέας της Κίμπερλι. Δηλαδή, η πρέσβης προφανώς με το προσωπικό της μπορεί να κάνει αστιάκια, να λέει τέτοια πράγματα στο γραμματέα της. Στη φάση Σταύρο, αν μας κάνουν τους δύσκολους, τους ρίχνουμε και κάνουμε απευθείας υπουργό, πρωθυπουργό τον Εξάρχου. Καταλάβατε, ένα αστείο με το υπαλληλικό προσωπικό έκανε. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά η Κίμπερλι κάνει απευθείας πρωθυπουργό το Βασίλη Κικίλια. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο την Κίμπερλι, λίγο να μας πει έτσι, αν την καλούσε ο Γεραπετρίτης για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα πήγαινε ή θα τον έγραφε στα παλιά της τα παπούτσια, που δεν έχει κιόλας. Τι να πω, αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία Κολάμπια έχει στην Αθήνα πρέσβυρα των ΗΠΑ της Αμερικής, την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και ο κύριος Εξάρχου, έτσι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία
Πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Αν το καλέσετε, μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν και σε δολάρια. Μια προσφορά του Πρεσβεία των ΗΠΑ στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Κουζιαμάνη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται στην ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιμουτανού Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρεις των μέτρων για τον περιορισμό του κόστου ζωής στην Ελλάδα, είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε, πέτυχε για την Ελλάδα μας ανάπτυξη πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς, γιατί με τον Τσίπρα η Ελλάδα είχε υποανάπτυξη. Ενώ δηλαδή το 2014 ήμασταν έτοιμοι για απογείωση αναπτυξιακή, ήρθαν οι Μαδούροι και είχαμε υποανάπτυξη Μποτσουάνας. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, όχι στοιχεία του Σκέρτσου, στοιχεία της DBRC, πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης η ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και λένε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πειράζει, τη βάλανε μέσα. Λέει βαριά βαριά, υποτονικά μέχρι 1% το 26, βαριά βαριά υποτονικά μέχρι 1,2% στο 27. Πόσο θα είναι η ανάπτυξη στην Ελλάδα μας? Υπολογίζεται στο 1,8, επαναλαμβάνω, 1% το 26, 1,2 μέσος όρος σε όλες τις άλλες χώρες μεγάλες, έτσι. 1,8 στην Ελλάδα μας. Άλλα αυτά. Τα κρύβουν από τον ελληνικό λαό τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Μιλάμε πραγματικά για οικονομικό θαύμα. Η Ελλάδα έχει ρυθμό ανάπτυξης πάνω από την Ευρώπη. Προσέξτε. Άρα, αυτά με τα μέτρα που λέει άλλος δεν είναι πολλά τα μέτρα, είναι λίγα τα μέτρα, μέτρα σπιρήνες κτλ. Είναι ανοησίες. Το ζήτημα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Ξέρετε τι ρυθμό ανάπτυξης είχε η Ελλάδα επί μαδουρισμού? 1,9. Και τότε έλεγε η Ντόρα, η μαμά του Κωστάκη, του διεθνολόγου, οτιδήποτε λέει κάτω από 2% δεν είναι ανάπτυξη. Ενώ τώρα θα έχουμε 1,8. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν? Και ενώ συμβαίνουν οικονομικά θαύματα, ενώ δηλαδή πάμε καλύτερα από όλη την Ευρώπη και όλοι το ξέρουν αυτό, οι Μαδούροι και εσωτερικά και εξωτερικά πάνε και ανοίγουν τώρα νέο μέτωπο, το ένα μέτωπο μετά το άλλο. Ακούσατε και Κώστα Αρβανίτη πριν στην Παπαδάκου, για να προκαλέσουν φθορά. Προσέξτε, όχι στην κυβέρνησή μας που είναι αφθαρτή, ναι, αλλά στην Ελλάδα μας. Αρβανίτης Κώστας, ο μεγαλύτερος ρουφιάνος στην ιστορία της Ελλάδος. Ένας σύγχρονος εφιάλτης. Πήγε τις προάλλες στη Λέσβο. Okay. Και λέει, ας πούμε, στη Λέσβο δεν προστατεύουν τον κόσμο. Αυτόδης πυρετός. Αμέσως με το που γυρίζει στις Βρυξέλλες να κάνει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εξετάσει το θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν η Ελλάδα, η κυβέρνησή μας δηλαδή, έχει πάρει μέτρα για τη Λέσβο και ότι εκεί λέει στη Λέσβο πνίτονται, λέει, η παραγωγή από την παρτεταμένη επιζωστή αφθόδους πυρετού. Έμαθε τώρα και για τα γίδια ο Αρβανίτης, και να γίνει, λέει, ειδική αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο και να γίνει χαμός. Συγγνώμη, δηλαδή αυτό θέλουμε? Να παίρνουν οι ξένοι αποφάσεις για εμάς? Να έρθουν από την Ευρώπη που έχουν πιο χαμηλή ανάπτυξη από την Ελλάδα και να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε εκεί με τη Λέσβο, με τα γίδια, με τα πρόβατα? Δηλαδή μνημόνια. Αυτό θέλουμε. Μνημόνια. Αντί να βλέπουμε δηλαδή τη θετική πλευρά, ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη, εμείς να ασχολιόμαστε με κάτι κακομύριδες που έχουν, ξέρω εγώ, γίδια και πρόβατα και τους αρρωστήσανε. Πάθανε πυρετό. Πες και εσύ χάρη, Θεό χάρη. Και στην τελική να πω κάτι εκεί για την Λέσβο, έτσι. Νησί είναι. Ωραίο νησί. Παραλίες έχουν. Χωράφια έχουν. Βοσκοτόπια αυτοί έχουν, έτσι. Δεν είναι σαν τους άλλους που δεν είχαν και τα δηλώναν άλλο. Λοιπόν, έχουν. Να πάνε να τα δώσουν, να χτιστούν ξενοδοχεία, έτσι. Να πάνε να δουλέψουν σεζόν στα ξενοδοχεία, να τα αφήσουν αυτά με τα γίδια και τα πρόβατα και πας εκεί το πρωί και μαζεύεις γάλα να κάνεις τυριά κτλ. Να πάνε να γίνουν ξενοδοχοί πάλι. Να στρώνουν κρεβάτι. Να μαγειρεύουν. Να καθαρίζουν. Και τέλος πάντων και να βγαίνουν μετά το χειμώνα και στο Ταμείο Ανεργίας, αν το κρατήσει ο Μαρινάκης ο Παύλος. Να γίνουν νοικοκύριδες. Αυτό είναι το σωστό. Και αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της αλήθειας, κύριε Κυρανάκη μου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
4: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
3: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
10: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Καβάλα News
15: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
14: Καβάλα News στους 102,8.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Με τρόπο θλιβερό το να δίνεις έμφαση στη δυστυχία. Τεχνικά μιλώντας, πράγματι είναι ένα αντιπολιτευτικό όπλο ο μιζεραμπλισμός για την αντιπολίτευση, έτσι. Όταν πράγματι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει σοβαρό πρόβλημα. Ειδικά αν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται μέσα σε ένα χαντάκι φτώχειας και απελπισίας, όπως το 2014 πράγματι βρισκόταν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού στην Ελλάδα σε ένα χαντάκι φτώχειας και απελπισίας. Ας πούμε τότε, το 2014, είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό παιδικής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε και μια κυβέρνηση η οποία δεν έκανε απολύτως τίποτα γι' αυτό, για να μειωθεί. Έκανε πολλά πράγματα για να αυξηθεί. Δεν έκανε πάντως απολύτως τίποτα, όπως θα έλεγε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το θέμα όμως με αυτόν τον μιζεραμπλισμό είναι ότι δεν μένει κάπου. Κινείται, πώς είναι που έσπαγε παλιά το θερμόμετρο και έπεφτε ο υδράργυρος, μπορεί να πάει οπουδήποτε, μέσα σε μια στιγμή. Ας πούμε, η μεγάλη είδηση χθεσινή είναι ότι ο Τριαντόπουλος θα πάει τελικά στο ειδικό δικαστήριο. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη, που πήγε αμέσως στα Τέμπη για να συντονίσει την εξαφάνιση του τοπίου της τραγωδίας. Και γι' αυτό θα δικαστεί, έτσι, θα δικαστεί για την αλλίωση του τόπου της τραγωδίας. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να συμβεί σε ένα τόπο μεγάλου δυστυχήματος. Με τρένα, με αεροπλάνα, με οτιδήποτε, έτσι. Ποτέ δεν αλλοιώνεται ο τόπος ενός μεγάλου δυστυχήματος, μιας τραγωδίας. Αυτό που έγινε τότε, εκείνες τις μέρες, ήταν η λειτουργία ενός μηχανισμού υπό το συντονισμό του Τριαντόπουλου, έτσι. Δεν έγινε κατά λάθος. Δεν είπαν, πήγαμε και δεν ξέραμε τι να κάνουμε κτλ. Λειτουργήσε ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός ώστε να εξαφανιστεί ο τόπος της τραγωδίας. Από την πλευρά της κυβέρνησης, η συζήτηση για τον τόπο τραγωδίας, τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων, νομίζω όμως και της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, να δοθούν απαντήσεις. Δηλαδή, γιατί υπήρξε αυτός ο μηχανισμός αλλίωσης του τόπου της τραγωδίας, εξαφάνισής του, σαν να μην συνέβη ποτέ. Θυμάστε, τότε μέχρι και ο Σπύρος Γεωργιάδης είχε τοποθετηθεί λέγοντας ότι εξαφανίστηκε ο τόπος τραγωδίας γιατί έπρεπε να μετακινηθούν αυτά από εκεί τα βαγόνια κτλ. Γιατί δίπλα έπαιρνε ένας αγωγός φυσικού αερίου και ήταν επικίνδυνο. Ακούστηκαν μέχρι και τέτοια πράγματα. Το αίτημα λοιπόν, γιατί να απαντηθούν απαντήσεις και ευθύνες, να αποδοθούν και ευθύνες, χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση μιζεραμπλισμός. Αυτό ακριβώς είπε ο Φλωρίδης, λέγοντας ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Είναι μιζεραμπλιστές, προωθούν μια θλιβερή εικόνα. Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, μιας τραγωδίας, όπως αυτό των Τεμπών, που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί, έτσι. Μιλάμε για μια διπλή, σιδηροδρομική γραμμή και μιλάμε για μόνο για αυτήν. Δεν ζούμε σε μια χώρα με 15, 16, 20 διπλές σιδηροδρομικές γραμμές, με 36 διακλαδώσεις, όπου την ίδια ώρα μπορεί πάνω στις γραμμές να βρίσκονται, ξέρω εγώ, 30, 40, 50, 60 τρένα. Την ίδια στιγμή. Έτσι, υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που σας μιλάω εγώ και εσείς ακούτε, που υπάρχουν δεκάδες τρένα πάνω στις γραμμές. Έτσι. Εδώ στην Ελλάδα ένα ανεβαίνει, ένα κατεβαίνει. Έτσι. Δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτή η τραγωδία. Οι συγγενείς λοιπόν των θυμάτων, επειδή ακριβώς ήταν ασύλληπτο αυτό που έγινε στα Τέμπη, μπορούν πραγματικά να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Προσπαθούν να κρατηθούν από κάτι, έτσι. Και δεν μπορούν να βγουν από αυτή τη δυστυχία και ξέρω εγώ να συζητήσουν, τι να πω, ξέρω εγώ για την μεγάλη επιτυχία που ένας Έλληνας, ο Κυριάκος Πυρικάκης, ξέρω εγώ, έγινε πρόεδρος στο Eurogroup. Ή να συζητήσουν, ας πούμε, το βράδυ, ξέρω εγώ, για την έκθεση της Μούντις για την ελληνική οικονομία. Αλλά είπαμε, αυτό με το μιζεραμπλισμό, αν σπάσει το θερμόμετρο, είναι σαν τον υδράργυρο, μπορεί να πάει παντού. Ας πούμε, έγινε τις προάλλες γνωστό ότι περίπου 400 ακταίοι στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους. Και η λογική εξήγηση, η μόνη λογική εξήγηση είναι το κόστος ζωής για τη φοίτηση ενός παιδιού σε ένα πανεπιστήμιο μακριά εκτός από τον τόπο κατοικίας του, της οικογενειακής του στέγης, έτσι. Ακούγοντας αυτή την είδηση, πολλοί και πολλές που σπούδασαν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, με αφορμή αυτή την είδηση, θυμήθηκαν το πώς τους σπουδάσανε οι δικοί τους γονείς. Ακόμα και οι οικογένειες με μόνο ένα εργαζόμενο μισθωτό. Μόνο ένα, προφανώς, οι γονείς τους, έτσι, κάναν το σκατό τους παξιμάδι για να σπουδάσουν τα παιδιά. Αλλά τα παιδιά αυτά σπουδάσαν εκεί που πέρασαν. Όταν λοιπόν ακούει κάποιος αυτό για την Πάτρα, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στα άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια. Στην Πάτρα, από ό,τι φάνεται, ήταν κάπως μεγαλύτερος ο αριθμός των εισακταίων που δεν πήγαν να γραφτούν. Έτσι, όταν ακούς λοιπόν αυτή την είδηση, δεν λες εντάξει τώρα ρε παιδί, ας συζητήσουμε για την έκθεση της DPRC που μας βγάζει, ξέρω εγώ, ότι θα έχουμε ανάπτυξη 1,8 το 27. Έτσι. Τώρα βέβαια, γι' αυτό με την Πάτρα προφανώς, έτσι, ειδικά για τους νεοφιλελεύθερους, το κάθε πρόβλημα είναι μια ευκαιρία. Σου λένε, ας πούμε, ρε παιδί μου, τόσο ιδιωτικά, κάναμε μεταρρύθμιση, ανοίξαμε τόσο ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Αθήνα. Δεν χρειάζονται τα παιδιά από την Αθήνα να τρέχουν στην Πάτρα να σπουδάσουν. Έτσι. Τώρα βέβαια, στην Πάτρα μπορεί να μην πάει και ένα παιδί το οποίο έδωσε, ζει, τελείωσε το σχολείο, δεν σε πανελλαδικές, και εγώ στη Δράμα, στις Σέρες, στην Κοζάνη, και πέρασε στην Πάτρα, έτσι. Αυτό είναι από μια άλλη ιστορία, έτσι. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι νεοφιλελεύθεροι δεν είναι και τίποτα διάνοιες. Το θέμα βέβαια είναι για την αποδόπλευρα, που ας πούμε οι αριστεροί στροφάρουν περισσότερο, είναι κοινωνικά ευαίσθητοι, ενδιαφέρθηκαν, ξέρω, για τη μείωση του ποσοστού των παιδιών που ήταν σε συνθήκες φτώχειας το 2014, που κάνουν έτσι συνέδρια που συζητάνε αυτό για το πώς οι κοινωνικές ανισότητες δημιουργούν πρόβλημα στη δημοκρατία μας και στην οικονομία μας. Έτσι. Τι κάνουν αυτοί για όλα αυτά, γιατί με το μιζεραμπλισμό. Δεν φτάνει να μιλάς για τη μιζέρια. Πρέπει να κάνεις κάτι για αυτήν, για να μην υπάρχει ή για να μειωθεί. Ένα τραγούδι, κύριε Κουτζιαμάνη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα μοτίβα. Όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος εδώ στην Ελλάδα, που πράγματι είναι μια πολύ βαλκανική γωνιά, πρέπει να βλέπει τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή υπάρχουν αυτό που λέμε και εγγενείς αδυναμίες. Αν βλέπουμε τα πράγματα μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει σε άλλες χώρες, τότε μπορεί να βρεθούμε σε μια πολύ διαφορετική σελίδα από αυτή που βρίσκεται η χώρα κάπως συνολικά. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα και με το να εντοπίζουμε τα λάθη και με το να συζητάμε για τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Γιατί διαβάζουμε άλλη σελίδα. Είμαστε σε άλλο πλαίσιο. Ας πούμε για το θέμα των κοινοτικών ενισχύσεων, έτσι. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την εποχή των μεσογειακών προγραμμάτων μέχρι και σήμερα, στα προγράμματα δηλαδή κοινοτικών ενισχύσεων που τρέχουν, πάντα η Ελλάδα είχε πρόβλημα. Έτσι. Προφανώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρες που αξιοποιούν αυτές τις ενισχύσεις με πολύ πιο διαφανή τρόπο, πολύ πιο σωστά, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, σε σχέση με το αποτέλεσμα, δηλαδή τι αποτέλεσμα φέρνουν η αξιοποίηση αυτών των, η απορρόφηση αυτών των κοινοτικών ενισχύσεων. Και σίγουρα υπάρχουν άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αξιοποιούν τους κοινοτικούς πόρους και τις κοινοτικές ενισχύσεις σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σύμφωνα με το βιβλίο By the Book που θα λέει και ο Μπαμπινιώτης, έχουν να κάνουν με κάτι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή παίρνεις αυτό που δικαιούσε. Δεν παίρνεις κάτι ανάλογα με τις πολιτικές άκρες που έχεις ή με το πόσο καταφερτζής είσαι. Έτσι. Στην Ελλάδα λοιπόν από την εποχή των μεσογειακών προγραμμάτων έχουμε μια μεγάλη παράδοση και μια αναπτυγμένη τεχνική, θα έλεγα, στο να μην πολυτηρούμε αυτούς τους κανόνες ή να τους παρακάμπτουμε. Συμβαίνει και αλλού. Συμβαίνει και αλλού, κυρίως σε μεσογειακές χώρες, έτσι. Είναι το ταπεραμέντο που λέμε, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, είτε εδώ στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, είτε πιο πάνω στο Radio College, τα τελευταία χρόνια η μη τήρηση αυτών των κανόνων είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι. Γι' αυτό, ας πούμε, υπάρχει και τόσο μεγάλη ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό, ας πούμε, ασχολούνται πολύ με αυτά τα ζητήματα και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ασχολείται πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα, με την κακή δηλαδή διαχείριση των κοινοτικών πόρων στην Ελλάδα και ο ξένος τύπος. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά δημοσιεύματα. Παναλαμβάνω, έχουμε ζητήματα από τη δεκαετία του 80, από τα μεσογειακά προγράμματα. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και αποκαλύπτεται, ειδικά μετά το 2022, είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει σε αυτό το μέγεθος. Θα περίμενε λοιπόν κάποιος, δημοσιογραφικά μιλώντας, μετά από όλη αυτή τη φασαρία που έγινε, που ήρθε αυτή και ο Βέση, η Ρωμανοτουρκάλα που λέει η Βούλτεψη κτλ., μετά την αποκάλυψη της έκτασης των φαινομένων, φαινόμενα διαφθοράς, φαινόμενα κακής χρήσης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων, όπου αποζημιώσεις εκατομμυρίων πήραν άνθρωποι οι οποίοι δεν έπρεπε να πάρουν ούτε ένα λευρό, που γίνονται και κάποια δικαστήρια, δεκάδες δικαστήρια. Θα περίμενε κανείς από αυτή την κυβέρνηση που έχουμε, έτσι, κάποιες αλλαγές στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης με τους κανόνες. Ας δούμε τώρα δύο ειδήσεις. Η μία έρχεται από το πολιτικό, από το εξωτερικό δηλαδή, όπου το πολιτικό εντοπίζει μια έκθεση 40 σελίδων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου σε αυτή την έκθεση εντοπίζονται πάρα πολλά προβλήματα στο σύστημα της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων για αγροτικές, γεωργικές, κοινοτροφικές επιδοτήσεις μετά την περίοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά δηλαδή το ΟΠΕΚΕΠΕ Gate. Με αυτό το οποίο γίνεται μετά το ΟΠΕΚΕΠΕ Gate, που τι ήταν η βασική επιλογή της κυβέρνησης? Να αναστείλει, να καταργήσει τον οργανισμό και να μεταφέρει τις δηλώσεις και την καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων από την ανεξάρτητη αρχή των δημοσίων εσόδων. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντοπίζει προβλήματα και μετά.
η Κομισιόν, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του, ακόμα δεν έχει υιοθετήσει αυτό το πόρισμα. Εντάξει, η Κομισιόν το παίζει το σύστημα και λίγο πλημμύρα που λέμε. Καλύπτει σε ένα βαθμό την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί άλλωστε και η Κομισιόν ήταν αυτή η οποία υποτίθεται ότι έλεγξε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την ΑΔΑΕ και τα βρήκε καλά τα πράγματα. Έτσι. Εδώ, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα μοτίβο. Ανατινάχθηκαν τα πράγματα με το ΟΠΕΚΕΠΕ Gate, αλλά στη συνέχεια η κατάσταση παραμένει σε ένα βαθμό προβληματική. Πιθανά, κανένας μας δεν μπορεί να το αποκλείσει, μετά από μερικούς μήνες να δούμε ότι δεν είναι μόνο πιθανά προβληματική, αλλά πάλι υπάρχουν ζητήματα μεγάλης έκτασης. Έτσι. Εδώ να πούμε ότι αυτή η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φαντάζεται προβλήματα εκεί που υπάρχουν. Τα εντοπίζει εκεί που υπάρχουν. Πάμε και σε μια δεύτερη είδηση, την οποία τη βγάζει ελληνική εφημερίδα, η εφημερίδα των συνταχτών. Είναι μια εμπιστευτική επιστολή, πολυσέλιδη, 58 σελίδες. Είναι μια επιστολή της Διεύθυνσης Ελέγχου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελληνίδα προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης των Κονδυλίων, που είναι Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτή την επιστολή, εμπιστευτική, 58 σελίδες, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και επιδοτήσεων για τα ζητήματα της επαγγελματικής και ενδοσοπιχειρησιακής καταρτήσεως. Έτσι, λοιπόν. Αυτό, αν θυμάστε, ήταν κάτι το οποίο το είχαμε δει πριν το ΟΠΕΚΕΠΕ Gate και είχε, ας πούμε, χαρακτηριστική, ας πούμε, εκείνο το σκόιλ ελληνικικού, κάπως έτσι, ας πούμε, τα λέγανε, που η κυβέρνηση είχε δώσει με απευθείας αναθέσεις πάρα πολύ χρήμα σε ιδιωτικές εταιρείες που εκτελούν ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης, επανακατάρτισης και ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, τα οποία τα χρήματα αυτές οι επιχειρήσεις στην πραγματικότητα τα τρώγανε. Έτσι, λοιπόν. Εντοπίζεται, λοιπόν, ενώ αυτό τώρα είναι εκεί, αν θυμάστε, μέσα έξω καραντίνα. Έχει πολλά χρόνια από τότε. 5-6 χρόνια, έτσι. Νέα έκθεση, λοιπόν, ελέγχου πάνω σε αυτή την ιστορία εντοπίζει αντίστοιχα προβλήματα. Να δηλώνεται, δηλαδή, σε ένα πρόγραμμα ένας αριθμός ανθρώπων που ωφελούνται από αυτά τα προγράμματα, που να είναι, ξέρω εγώ, 1500, ας πούμε, και τελικά οι ωφελούμενοι να είναι, ξέρω εγώ, 210. Έτσι, αλλά να πληρώνεται το πρόγραμμα με την αρχική δήλωση, ξέρω εγώ, των 1500-1600 ωφελούμενων. Προσέξτε, έχουν περάσει, δηλαδή, τόσα χρόνια και πάνω σε αυτά τα ζητήματα δεν έχουμε σημαντικές βελτιώσεις. Εδώ, να το λέω ξανά, το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο. Και τη δεκαετία του 90, που πέσαν πάρα πολλά λεφτά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για αυτά τα πράγματα, έτσι, στηθήκανε κυκλώματα και από την μία κυβέρνηση και από την άλλη κυβέρνηση συνέχεια μετά το 2004, έτσι, τα οποία, ας πούμε, τρώγανε αυτά τα λεφτά. Άνθρωποι που διαχειριζόταν αυτά τα προγράμματα λέγανε αυτά τα λεφτά για την επανακατάρτιση. Τα δίναμε στους ανέργους που ερχόταν στα προγράμματα. Οι άνθρωποι θα ήταν πλούσιοι, δεν θα χρειαζόταν να ξαναδουλέψουν ποτέ. Καταλάβατε. Αλλά επαναλαμβάνω, το πλαίσιο είναι αυτό. Παρόλα αυτά όμως, το ότι συνεχίζεται και σήμερα αυτή η κατάσταση, τι δείχνει? Ένα μοτίβο. Μάλιστα, στη συγκεκριμένο, επιβεβαιώνοντας την εμπιστευτική επιστολή που έφερε στο χώρο της δημοσιότητας η Εφημερίδα των Συντακτών, υπήρξε απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία, το αρμόδιο Υπουργείο, η οποία απάντηση ήταν κλάφτα χαράλαμπε, του τύπου ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο, είτε από τις εθνικές αρχές είτε από τις κοινοτικές. Αν επιβληθούν τα πρόστιμα που θα είναι στο 25% των προγραμμάτων, εντάξει, θα τα προσβάλλουμε, αλλά αν χρειαστεί να τα πληρώσουμε, θα βρούμε πόρους από αλλού για να καλύψουμε τελικά την εκτέλεση των προγραμμάτων. Μην μείνουν και χωρίς μετεκπαίδευση και εκπαίδευση οι άνεργοί μας. Έτσι, ναι, προφανώς είμαστε ανοιχτοί σε ελέγχους. Εδώ μιλάμε για κοινοτικές ενισχύσεις. Έτσι. Τι θα έλεγε το αρμόδιο Υπουργείο? Μη χώνετε τα μούτρα σας στις υποθέσεις μας. Πάμε λίγο στο αρχικό, στο πλαίσιο. Έτσι. Εδώ είναι Βαλκάνια κτλ. Είναι ένα θέμα. Θα πρέπει ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Ειδικά οι νεότεροι που δεν ήταν στην πιάτσα τη δημοσιογραφική, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 90 ή τη δεκαετία του 2000. Μην νομίζει δηλαδή ο άλλος ότι είμαστε σε καμία Αυστρία. Δεν είμαστε. Αλλά δημοσιογραφικά μιλώντας, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δηλαδή το πλαίσιο, αλλά εδώ με όλα αυτά τα μοτίβα, η κατάσταση είναι να μην ξέρεις από πού να την πιάσεις
και πού να την αφήσεις. Και σκεφτείτε, οι υποθέσεις που γίνονται γνωστές έχουν να κάνουν με κοινοτικό χρήμα. Ας πούμε αυτό με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Η εισαγγελία ψάχνει τους δήμους που αγοράσαν τα σπιτάκια με κοινοτικό χρήμα. Τι έχει συμβεί με τους δήμους οι οποίοι αγοράσαν τα σπιτάκια που είναι κλειστά σε όλη την Ελλάδα, έτσι, με εθνικό χρήμα? Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ακόμα και σεβάσμοι δημοσιογράφοι που έχουν δώσει αγώνες κατά του μαδουρισμού λένε πλέον πως όποια πέτρα και να σηκώσεις, ένα σκάνδαλο θα βρεις. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Κουτζιαμάνης, Κεφαλάς και Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένοι στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέptες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
7: Μόνο από τις Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
9: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
10: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Στις και δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο εντολέας του κυρίου Τριαντόπουλου, η δήλωση Φλωρίδη, στην ουσία οχριά μπροστά στις θέσεις και στις τοποθετήσεις μόλις ακούσαμε που είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όπως είπε σήμερα και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Μητσοτάκης ήταν αυτός που πάτησε πρώτος στα μπάζα των τεμπών.
13: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάτζα των τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο εργολάβος δηλώνει ότι 4 και 36 τα ξημερώματα ξεκίνησε μπάζωμα και απομάκρυνση βαγονιών και λοιπόν εργασιών. Λίγες ώρες μετά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, που είχε την αρμοδιότητα να κάνει οτιδήποτε και πρώτα απ' όλα να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, κάνει δηλώσεις περίλυπος δίπλα από τις μπουλντόζες και τους γερανούς. Γιατί διώκεται ο Τριαντόπουλος από το Δικαστικό Συμβούλιο? Διότι δεν εμπόδισε το μπάζωμα, όχι γιατί τον τολοδότησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ρωτά, ο Πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα? Γιατί όσο έχουν την επιτελική ευθύνη και παρακάμπτοντας τον υφυπουργό του δεν έδωσε εντολή άμεσης διακοπής εργασιών? Παντού στον κόσμο οι τόποι ατυχημάτων, δυστυχημάτων και εγκλημάτων όπως αυτό των τεμπών περιφράσονται και δεν περνάει τίποτα. Γιατί να ανοίξει η γραμμή πριν φύγουν οι σωροί? Η κυβέρνηση αυτή θα ελεγχθεί μέχρι τέλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα που έδωσε η δικαιοσύνη και θα διερευνήσει μέχρι τέλους, μέχρι την τελική απόδοση ευθυνών για αυτό το έγκλημα, όλα τα γεγονότα. Φταίνε και τον μπαζώνουν. Πού είναι ο κύριος Καραμαλής? Πού είναι ο κύριος Φλωρίδης? Είναι κυβέρνηση για τα μπάζα.
12: Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Καταρίνα Ακριβόπουλη στο μικρόφωνο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 2 και 6 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Με ημίμετρα επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν, δεν ανακοίνωσε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και σημείωσε μόνο ότι έχει αποστείλει επιστολή προς την Κομισιόν και το Eurogroup για την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Ανακοίνωσε διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από ένα 75 και αυτό θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται μόλις κατά 5 λεπτά από 10 σε 15 λεπτά. Και τέλος τα διελιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διελιστήριων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί ο νέος δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη διήλυση, η απάντηση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παπά. Κόλαφος για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που του δείχνει το δρόμο για το εντόλιο του ειδικού δικαστηρίου, όπως αποφάνθηκε χθες. Του καταλογίζει συντονιστικό ρόλο στο βάζωμα του χώρου της τραγωδίας, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα καθήκοντα του συντονισμού ανατέθηκαν στον κύριο Τριαντόπουλο στις 2 Μαρτίου του 2023, όταν τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιάννης Μπρατάκος, με εντολή του Πρωθυπουργού, λέει το βούλευμα. Προσωπικά στον Πρωθυπουργό επιρρύπτει την ευθύνη

0: Είναι αντίδικος των συγγενών, στάθηκε απέναντί μας και όχι δίπλα μας. Έχει και το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως να θέλει να αποκτήσει και αυτός μια βουλευτική ασυλία για οτιδήποτε προκύψει στο μέλλον, συμπλήρωσε ο κύριος Ψαρόπουλος. Αμετανόητος πάντως ο Γιώργος Φλωρίδης, παρά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για το βάζωμα, επιμένει ότι δικαιώθηκε για την προσβλητική φράση του. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, του πολυτραυματία, του δυστυχήματος που παραμένει σε κόμμα από τότε. Περίμενα μετά από αυτό που έγινε ότι θα προσπαθούσαν δημόσιοι φορείς να σώσουν από αυτό την κοινωνία να μην ξαναγίνει. Αντί γι' αυτό, όπως έβλεπα, όμως έβλεπα μόνο ηρωνία, μας αντιμετώπιζαν με ηρωνία, είπε χαρακτηριστικά και αγανακτισμένος ο Διονύσης Γεωργιάδης. Συνάντηση με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης θα έχει σήμερα το απόγευμα στο πάρκο στις 6. Στο πάρκο Κυψέλης, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου, στο επίκεντρο τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός μπορεί αντί για ευνοϊκή ρύθμιση να λειτουργήσει εις βάρος των οφειλετών, καταγγέλει εκπιζό, καθώς δίνει στους πιστωτές τη δυνατότητα ρευστοποίησης σε τιμές που οι ίδιοι καθορίζουν. Η Ένωση Καταναλωτών καλεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί πριν να αποδεχθούν μια ρύθμιση, καθώς η μη τήρησή της μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια της προστασίας της κύριας κατοικίας. Το κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινά του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό ύφος και τις χαρακτηριστικές μιμήσεις του Γιώργου Μητσικώστα από αύριο, πρώτη του μηνός και κάθε μέρα στις 12 παρα 10, Γιώργος Μητσικώστας, Μίτσι στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv, η οποία εξέπεμψε κωδικούς έκτακτης ανάγκης, άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε τελικά στην Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο, ενώ στην Εύβοια θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασία, από 14 έως 23 στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 2 και 11, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο και πάμε αμέσως στον Νίκο το Μορφωνιό. Είδαμε σήμερα και τις λεπτομέρειες, τη διατύπωση του... Το σκεπτικό μάλλον, Νίκο, για να είμαστε ακριβείς.
1: Το σκεπτικό, καλό μεσημέρι, ακριβώς, Κατερίνα.
0: Έτσι, του δικαστικού συμβουλίου, ναι, που παρέγραψε τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ακριβώς, το βούλευμα είναι 203 σελίδες. Εδώ έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής το σκεπτικό της απόφασης, της παραπομπής για την ακρίβεια, το οποίο αντιγράφει στα περισσότερα σημεία του επακριβώς ό,τι περιείχε η εισαγγελική εισήγηση πρόταση του αντισαγγελέα του Αρειοπάγου, του κυρίου Δημήτρη Μητρουλιά, από τον Ιούλιο, το συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο έχουμε συζητήσει και πάρα πολύ και εδώ στο σταθμό του Κόκκινου. Τι γράφει τώρα, τι περιέχει το σκεπτικό? Ακριβώς αυτά που είχαμε ξαναπεί και περιέχεται και στο πόρισμα του αντισαγγελέα, ότι όλοι οι κατηγορούμενοι, οι πέντε, δηλαδή ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης της Αλίας, ο Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Αγάπης Χαρακόπουλος, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, ο συντονιστής των επιχειρήσεων των πυροσβεστικών δυνάμεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, τι κάνανε από κοινού, με πρόθεση και κατόπιν την απόφασή τους, ξεμπάζωσαν και μπάζωσαν τον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος. Το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου αναφέρει επακριβώς και αυτή τη φράση, όπως και την πρόταση του αντισαγγελέα του κ. Μητρουλιά.
0: Σε φράση αναφέρει επακριβώς, το χαρακτηρίζει έγκλημα.
1: Βεβαίως, του δυστυχήματος εγκλήματος.
0: Παύλα εγκλήματος.
1: Βεβαίως.
0: Στη διατύπωση είναι... του σκεπτικού του βουλεύματος.
1: Βεβαίως.
0: Του ιδιωτικού. Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Είναι ακριβώς η έκφραση.

0: το λέμε ότι το σκεπτικό της παραπομπής στα περισσότερα σημεία είναι ακριβώς οι εκφράσεις του αντιεισαγγελέα και αναφέρει φυσικά το σκεπτικό, το περίφημο, το καλούμενο και ως ξεβάζωμα, δηλαδή το κομμάτι της μεταφοράς 300 κυβικών χωμάτων με αδρανή υλικά, και όπως ξέρουμε και έχει απόλυτη συνέχεια με οστά ανθρώπων, υπολείμματα, συντρίμμια από τον τόπο της τραγωδίας, χωρίς έγκριση της δικαστικής αρχής και κατόπιν φυσικά την επίστρωση με χαλίκια, με πίσα κτλ. Το λεγόμενο μπάζωμα μετά, μέχρι την 8η Μαρτίου. Δηλαδή από τις 2 Μαρτίου ως τις 8 Μαρτίου είχε συντελεστεί το έγκλημα του ξεμπαζώματος και μπαζώματος. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά ότι επιβεβαιώνει το ρόλο συντονιστή του κυρίου Τριαντόπουλου και μάλιστα μέσω ποιου, αυτό που έχουμε αναφέρει πολλές φορές, μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργού Γραφείου, του κύριου Ιωάννη Μπρατάκου, ο οποίος έλαβε τις εντολές από τον Πρωθυπουργό.
1: Άρα κατά με εντολή Πρωθυπουργού τον μπάζωμα για να το λέμε ως έχει.
0: Βεβαίως. Έτσι το περιγράφει και το πόρισμα του αντιεισαγγελέα. Με εντολή του ανατέθηκαν τα ειδικά καθήκοντα του συντονιστή, ήταν παρόν σε όλες τις διαδικασίες βαζόματος-ξεβαζόματος από τις 2 Μαρτίου, ξαναλέμε, και μετά. Αυτό το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος, το οποίο περιέχεται στο πόρισμα του αντιεισαγγελέα, ότι έλαβε εντολή το μεσημέρι της Δευτέρας Μαρτίου του 2023, ημέρα Πέμπτη, από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μπρατάκο. Αυτό το ομολογεί και ο ίδιος ο Τριαντόπουλος, με βάση, ξαναλέμε, τα στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια των δικαστών του Αρείου Πάγου. Άρα αυτό δεν αμφισβητείται. Προκύπτει προφανώς, έχει σημασία για ποιο λόγο τα κάνανε όλα αυτά. Και αναφέρει μέσα και το βούλευμα επακριβώς ότι είχαν σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αφέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα, με αφορμή ιδιωτικό συμβάν του προαναβερθέντος συνδρομικού δυστυχήματος εγκλήματος, προς το σκοπό αφενός με βλάβης του κράτους και δι' της λειτουργίας δικαιοσύνης, αφετέρου δε προσπορισμού παράμενου ηθικού ωφέλους, αυτό που έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή πολλές φορές, Κατερίνα, στους υπαίτιους των διερευνόμενων αδικημάτων.
1: Αλλιώς να το λέει πάντως έτσι, εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά έχει άλλη βαρύτητα όταν το λέει. Δεν θέλω να μειώσω αυτά που λέμε εμείς, κάθε άλλο κιόλας. Αντιλαμβάνεσαι πώς το λέω.
0: Έχει πολύ άλλο... καλά, αλλά και εμείς βασιζόμασταν πάλι σε αυτό
1: που έρχεται
0: σε
1: και
0: πρόταση.
1: Επιβεβαιώνει και επικυρώνει αυτά που λέγαμε περί αυτού.
0: Και λέει ότι
1: το βούλευμα. Έτσι.
0: Το οποίο... και πού συνίσταται το παράνομο τώρα, δεν το προσδιορίζει το παράνομο ηθικό όφελος.
1: Ναι.
0: Που συνίσταται στη μη έγκαιρη και ουσιαστική αξιοποίηση του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού και των ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων που υπήρχαν στον τόπο τέλεσης του εγκλήματος, δοθέντως μάλιστα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες τις ιστορίες των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία θύματα υπήρχαν και αγνοούμενοι και εν τέλει παρέμεινε αγνοούμενοι η επιβάτητα Ριέτα Μόλκο. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία περί τίνος πρόκειται.
1: Βέβαια. Είναι όλα αυτά που καταγγέλνουν συγγενείς, δημοσιογράφοι, δημοσιογραφική έρευνα όλα αυτά τα χρόνια και λιδωρούνταν από την πλευρά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού προσωπικά, όπως ακούσαμε νωρίτερα, που παίξαμε έτσι διάφορα αποσπάσματα από τις δηλώσεις, μόνο το «είναι ντροπή και ντρέπομαι» που δεν είπε του Αχιλλέα Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή.
0: Του Κώστα Καραμαλή, φυσικά.
1: Άρα η παραπομπή Τριαντόπουλου, για να το κάνουμε λίγο έτσι να το κλαϊκέψουμε, Νίκο, η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αφορά ευθέως τον Πρωθυπουργό. Είναι σαν να παραπέμπεται, θα το πω εγώ λίγο διασταλτικά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι, προφανώς και προφανέστατα θα κληθεί να καταθέσει στο ειδικό δικαστήριο και ο προϊστάμενος, ο Γενικός Γραμματέας τότε του Πρωθυπουργού, το δεξί χέρι τότε του Πρωθυπουργού, να θυμίσουμε, ο κύριος Ιωάννης Μπρατάκος, μέσω του οποίου δόθηκε η εντολή στον Τριαντόπουλο και θα πρέπει να απαντήσει τι περιείχε αυτή η εντολή. Δεν πρέπει να μας πει. Ήδη λοιπόν ο Άριος Πάγος στο ειδικό δικαστήριο σίγουρα θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο κύριος Ιωάννης Μπρατάκος παραιτήθηκε εκ των υστέρων το Μάρτιο του 2024. Έκτοτε δεν έχει κάποια θέση στην κυβέρνηση. Είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Κινητηρίου Αθηνών.
1: Ναι.
0: Και είχε παραιτηθεί, να θυμίσουμε στους ακροατές, διότι είχε παρευρεθεί σε μια κοινωνική συνάντηση μαζί με τον κύριο Παπασταύρου στο σπίτι του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη. Έκτοτε
1: ναι.
0: Δεν βρίσκεται στο προσκήνιο της δημοσιότητας. Εν τούτης επανέρχεται, διότι είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος έδωσε την εντολή, και είναι ο ημάντας ουσιαστικά της εντολής προς τον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Και μένει να δούμε, όπως μας έλεγε χθες η κυρία Στέλλο Βαλάνη, η οποία είναι στους συνηγόρους εκείνοι οι οποίοι δέχονται την πίεση να καταθέσουν, να δώσουν εξηγήσεις για κακουργήματα, όπως μας έλεγε χθες αναλυτικά και η κυρία Βαλάνη και εσύ, ότι γύρω στο Νοέμβρη υποθέτουν οι συνήγοροι ότι θα αρχίσει να ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Ναι, και σίγουρα μέχρι το τέλος του έτους.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσο θα κρατάμε την ανάσα μας για να μάθουμε τι είπε ο Τριαντόπουλος, τι θα πει ο Τριαντόπουλος, τι θα πει ο αγοραστός για τους εντολείς, για το τι είπε ο Πρωθυπουργός και αν θα μιλήσει ο Μπρατάκος. Και αν θα δώσει εξηγήσεις ο κύριος Μπρατάκος.
0: Πάντως το βούλευμα περιγράφονται εφόσον υιοθετεί όλη τη δουλειά που έχει γίνει από την ανάκριση του, από την ανακρίβεια του αεροπάγου και του αντισαγγελέα το πόρισμα.
1: Ναι.
0: Μέσα περιγράφονται το πλαίσιο των ανακριτικών διαδικασιών. Δηλαδή τι έχει δηλώσει ο κύριος Τριαντόπουλος στην απολογία του. Τι έχει δηλώσει, για παράδειγμα, ο διοικητής του τμήματος τροχιάς Λάρισας, ο κύριος Βασίλος Βλαχογιάννης, ο οποίος βρέθηκε στη συνάντηση στις 3 Μαρτίου, στην οποία ήταν παρόν ο κύριος Τριαντόπουλος αγοραστός και λοιποί, και είχε εκφράσει τις αντιθέσεις του.
1: Και γι' αυτό έφυγε από τη θέση του, να θυμίσουμε στο σημείο αυτό. Ο κύριος Βλαχογιάννης, όταν κλήθηκε τις πρώτες ώρες να συνδράμει από την πλευρά της νέας αστυνομικής της αστυνομίας στο μπάζωμα, διαφώνησε,
0: βγήκε
1: από τη θέση του και μπήκε ο κύριος Χαρακόπουλος.
0: Και άλλος αστυνομικός
1: έχει καταθέσει.
0: Περιλαμβάνονται αυτά τα οποία έχουμε, δεν είναι μόνο μία η μαρτυρία, οι οποίες συζητούν, αντιλήφθηκα, γράφει ο αστυνομικός του ΑΤΕΜΠΟΝ τότε, αντιλήφθηκα ότι συζητούν για την απομάκρυνση των συντριμμένων από το χώρο του ατυχήματος. Εγώ αμέσως τους διέκοψα, δηλώνοντας την ιδιότητά μου ότι είναι αξιωματικός και βοηθός του κ. Βλαχογιάννη Αυρουζία, και τους γνώρισα ότι δεν μπορούν να πειράξουν τίποτα από τον χώρο, γιατί διενεργείται πραγματογνωμοσύνη.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε απολύτως τίποτα από αυτά. Το αντίθετο έγινε. Δηλαδή.
1: Αποπέφθηκε ο κύριος Βλαχογιάννης. Αυτό έγινε.
0: Ναι, βεβαίως. Και αυτά περιγράφονται. Υπάρχουν δηλαδή στο κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 203 σελίδες το βούλευμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα το διαβάσουμε και αναλυτικά τις επόμενες ώρες. Αλλά ουσιαστικά αντιγράφει, ήδη καταλαβαίνουμε ότι αντιγράφει επακριβώς την πρόταση του εισαγγελέα και τη δουλειά της ανακρίτριας εμπροκειμένου.
1: Θα δούμε περισσότερα και την Κυριακή στην Αυγή, αλλά και στο Αυγή.gr μέχρι τότε, υποθέτω, Νίκο, από το δικό σου ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως, την Κυριακή να πούμε ότι θα δούμε περισσότερα και για τη δικογραφία, για την κυρία Στέλλα Βαλάνη βγήκε χθες.
1: Ναι.
0: Τι περιέχει η ποινική δικογραφία που έχει στηθεί σε βάρος συγγενών και συνηγόρων για κακουργήματα, παρακαλώ. Και θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τις περισσότερες λεπτομέρειες, πώς έχει στηθεί και εκεί πέρα ουσιαστικά.
1: Μια δεύτερη μηχανή θα το
0: πούμε. Μια δεύτερη μηχανή διώξεων, εκφοβισμού. Γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό? Για να σταματήσει αυτή η δουλειά. Διότι να θυμίσουμε ξανά ότι αυτό που κορόιδευε, λιδωρούσε ο κύριος Φλωρίδης, ότι είναι για τα μπάζωμα, ασχολούνται με το μπάζωμα, ξεμπάζωμα, έχει ξεκινήσει καθ' ολοκληρία από τις προσπάθειες συγγενών των θυμάτων, των γονέων των θυμάτων. Έτσι άνοιξε αυτή η γάντρενα, το τι συνέβη τις 6 αυτές μέρες που ξεμπάζουν και βάζουν τα πάντα.
1: Όταν βρήκαν τα μέλη των παιδιών τους στο κουλούρι, Νίκο.
0: Και επειδή, ακριβώς, και επειδή συνεχίζεται ακόμα η προσπάθεια των συγγενών και των συνηγόρων και βγαίνουν συνεχώς καινούργια αποδεικτικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το κινητό του σταθμάρχη που δεν είχε ανοίξει και θα ανοίξει τώρα, για παράδειγμα, όπως αύριο μεθαύριο άλλα στοιχεία που καταγγέλουν αυτή τη στιγμή στη Λάρισα, στην κυρία Δίκη των Τεμπών, υπάρχουν συγγενείς που καταγγέλουν και καταθέτουν και άλλα στοιχεία σε σχέση με τις πρώτες μέρες και τις πρώτες ώρες διαχείρισης του τόπου του εγκλήματος, τα οποία προσπαθούν να αναδείξουν μήπως και βρεθεί εν τέλει το νήμα της αλήθειας.
1: Ναι. Νίκο, θέλω να ακούσουμε και τη δήλωση. Βγήκαν όλοι οι περισσότεροι συγγενείς χθες μετά την είδηση για παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Θέλω να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο γιος θύματος που ήταν μηχανοδηγός.
2: Είμαι ο γιος του Παυλίνη Μπόζο που δολοφονήθηκε στα Ντέμπι. Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις και διάφορα άλλα. Δεν υπήρχε ρεύμα, σταματούσαν τα τρένα μόνα τους. Αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκροστούν, αυτό δεν το περιμέναμε, η αλήθεια. Και θα δηλώσω κάτι που δεν το έχω πει δημόσια καθόλου. Περίμενα την κατάλληλη ώρα σήμερα να το πω, σήμερα κατέθεσα, ότι το περιβόητο μπλε βανάκι. Εγώ αυτό το μπλε βανάκι το είδα. Και το μπλε βανάκι, και επίσης έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το γάμα, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς, είχα πρόσβαση. Ποιος μου λέει εμένα ότι εκείνη την ώρα, φανταστείτε τώρα τι μπορείς, ποιος μπορούσε να πάει εκεί και τι να πάρει και τι να αφήσει και τι να αλλοιώσει. Τρομακτικό.
1: Νίκο, να δώσουμε λίγες παραπάνω πληροφορίες. Τι ήταν αυτό το μπλε βανάκι στο οποίο αναφέρεται εδώ το
0: παιδί? Την αρχική καταγγελία ναι. είχε κάνει ο κύριος Ηλίας Παπαγγελής, ναι. ο πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή, της 20χρονης, ναι. που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Είχε μιλήσει για ένα μπλε βανάκι την επόμενη μέρα το πρωί, το οποίο περισυνέλεγε σε μαύρες σακούλες, αποδεικτικό υλικό. Ναι. Το οποίο η καταγγελία του κύριου Παπαγγελή έλεγε ότι δεν γνωρίζουμε σε ποιον ανήκει. Αυτό το βανάκι,
1: και δείχνει και φωτογραφίες ο κύριος Παπαγγελής.
0: Υπήρχαν και φωτογραφίες. Υπήρχε και πινακίδα. Υπήρχε και πινακίδα στις φωτογραφίες αυτές. Ναι. Σύμφωνα με τον ερευνητή που είχε ο κύριος Παπαγγελής, ναι. Δεν βρήκε που αντιστοιχεί η πινακίδα. Mm-hmm. Αυτό έτσι ξεκίνησε και στο δικαστήριο χθες που κατέθεσε ο Άγγελος Μπόζο, ο οποίος είναι ο γιος του Παυλίνη Μπόζο, ο οποίος ήταν υπάλληλος στο κυλικείο της κυβατικής άμαξης στοιχείας, είπε ότι και εγώ το είδα αυτό το
1: λεβανάκι. Αυτό που ακούσαμε.
0: Βεβαίως, αυτό που ακούσαμε και φορτώνονταν μαύρες σακούλες. Αυτό που τίθεται από τις οικογένειες, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι γιατί πρόκειται για αποδεικτικό υλικό το οποίο συλλεγόταν εκείνη τη στιγμή, ότι ποιο είναι αυτό το αποδεικτικό υλικό και πού πήγε.
1: Ναι.
0: Αυτό ρωτούν από όσο καταλαβαίνω εγώ και μπορώ να ερμηνεύσω ακούγοντας και τον κύριο Παπαγγελή, την πρώτη αρχηγή τότε καταγγελία, αλλά και τον Άγγελο Μπόζο. Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε και αύριο τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε. Είναι καταιγιστικές. Να κλείσουμε τη συζήτησή μας με τον ίδιο τίτλο με την οποία την αρχίσαμε. Η παραπομπή Τριαντόπουλου δείχνει Μητσοτάκη υπεύθυνο. Όπως και να έχει, και δεν το λέμε εμείς, το λέει, συνάγεται από το βούλευμα, το οποίο είναι καταπέλτης, έτσι.
0: Το βούλευμα είναι καταπέλτης, οι πρόταση είναι καταπέλτης. Η εντολή του Πρωθυπουργού αναφέρεται συνεχώς στο κομμάτι της εισαγγελικής πρότασης. Θα πρέπει να απαντήσει όμως κάποια στιγμή και ο Πρωθυπουργός, ή να του τεθεί και το ερώτημα. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, ήδη η αντιπολίτευση, ή ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέτουν ευθέως το ζήτημα του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, τι είναι αυτή η εντολή που έδωσε στον κύριο Μπρατάκο? Ας απαντήσει κάποιος τι περιείχε αυτή η εντολή, διότι εδώ συνάγεται, γιατί δεν μπορεί ο κύριος Τριαντόπουλος από μόνος του. Δεν τι πήγε ο Τριαντόπουλος, είπε μια μέρα και λέει: εγώ προσωπικά τώρα αναλαμβάνω την ευθύνη για το ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα.
1: Για να κάνουμε μια τελευταία διευκρίνηση, Νίκο, γιατί είδα και μια ανάρτηση του κυρίου Κοκοτσάκη, του Τεχνικού Συμβούλου, ότι κακώς μιλάμε για μπάζωμα, παρότι αυτό έχει καθιερωθεί. Είναι πρώτα, το ακριβές είναι πρώτα το ξεμπάζωμα, δηλαδή πρώτα μάζεψαν τα αποδεικτικά στοιχεία και όλο το υλικό που θα συνιστούσε αποδεικτικά στοιχεία, και μετά το μπάζωμα. Γι' αυτό λέμε ξεμπάζωμα και μπάζωμα. Αυτή είναι η ακριβής διαδικασία που ακολούθησε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλό απόγευμα, Νίκος Μορφίνιος.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran Zimiuno μασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
4: στο κόκκινο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.
7: Καβάλα News 102,8.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
11: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
12: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
13: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
14: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
15: Έχεις ιδέα?
16: Τι είναι αυτό?
15: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
16: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
15: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
16: Πρώτη φορά το ακούω.
15: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
16: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
15: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
16: 6944-577-386.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
17: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Κατά κυβερνητικών στελεχών, βάζοντας στο στόχαστρο την ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας και αναφερόμενος ευθέως στο Σταύρο Παπασταύρου, είπε μην τα καταγγέλει μόνο η κυρία Μπακουγιάννη, τα καταγγέλουμε όλοι μας. Αυτή ήταν η δήλωση Καλογερόπουλου. Έγιναν νοματέοι κάποιοι από το πουθενά. Και μάλιστα ο ίδιος χαρακτήρισε το λαϊκό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, ρίχνοντας καρφιά σε όσους θεωρούν αυτούς ελίτ. Και η εσωστρέφεια επιβεβαιώθηκε και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Δημήτρη Κερίδη, που αναγνώρισε ανοιχτά το χάσμα μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Επιχείρησε να διασκεδάσει ο Κερίδης τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας πως μετριούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών αυτοί που έχουν καβαλεί στο καλάμι. Ομολόγησε ωστόσο ότι οι βουλευτές διαμαρτύρονται έντονα για υπουργούς που αγνοούν τις εκκλήσεις τους. Μια ωραία ατμόσφαιρα εντός της κυβέρνησης.
1: Η οποία βλέπει την επόμενη μέρα. Αναφέρομαι κυρίως στις παρεμβάσεις της κυρίας Μπακογιάννη, τις οποίες επανέλαβε στην ουσία ο γιος της, ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας, ο Κώστας Μπακογιάννης. Αυτό είναι κανονικά, καθαρά η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, Κώστα, έτσι.
18: Ακριβώς. Όλες οι εκτιμήσεις, όλες οι φήμες συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, ότι η Ντόρα Μπακογιάννη θέλει να ανοίξει το δρόμο προς τον γιο της, τον Κώστα Μπακογιάννη, και φυσικά αυτό προϋποθέτει την αποχώρηση από την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι, για να τα λέμε.
1: Γι' αυτό είναι η επόμενη ημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και αυτή η πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όπως λέει και ο Κώστας. Θα ακούσετε περισσότερα από τον Κώστα Σαββόπουλο, όπως κάθε μέρα στις 6, στην εκπομπή του. Σε ευχαριστώ, Κώστα.
18: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Στην Βουλή τώρα για τον Τάσο Γιαννόπουλο. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
19: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ πια να έχει κηρύξει μια αναλέητη μάχη στα φάντς, έτσι, και φυσικά στην κυβέρνηση που τα στηρίζει.
19: Πολύ σωστά. Έχουμε δει και τις προτάσεις που κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο από το ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία των δανειοληπτών. Και τώρα βγήκε χθες και άλλη μια είδηση. Μετά από συνάντηση που είχε ο Νίκος Παπάς, που είναι πέρα από γραμματείας του κόμματος και αρμόδιος τομεάρχης, ακριβώς, και ο γραμματέας οργανωτικού, ο Γιάννης Μπουλέκος, αλλά και ο συντονιστής του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής, ο κύριος Θωμόπουλος, με την πρωτοβουλία δικαίωση, δρομολογείται, όπως μαθαίνουμε, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, όπως ζητάει δηλαδή και η πρωτοβουλία δικαίωση, με αντικείμενο τη συνολική διερεύνηση του συστήματος διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, δηλαδή τι εννοούμε με αυτό, τις μεταβιβάσεις και τιτλοποιήσεις απαιτήσεων, τη λειτουργία των funds, που έχει και σκανδαλώδη σημεία, και των services, τους πληστηριασμούς, καθώς και ζητήματα που συνδέονται με το πρόγραμμα των κρατικών εγγύησεων Ηρακλής. Θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει επανειλημμένα, Κατερίνα, στη Βουλή, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει συμβεί αυτό από την κυβέρνηση, τα business plans των τιτλοποιήσεων του Ηρακλή, καθώς αυτά συνδέονται με κρατικές εγγύησεις και περιλαμβάνουν κρίσιμες παραδοχές για ανακτήσεις, ρυθμίσεις και ρευστοποιήσεις, και δεν μπορεί αυτά να γίνονται κρυπτό. Και μάλιστα η πρόσφατη αίτηση κατάθεση εγγράφων του ΣΥΡΙΖΑ το τρέχον έτος ζητούσε και τις αναθεωρήσεις σε αυτά τα σχέδια, και επειδή ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών, που είναι 10, θα καταθέσει το επόμενο διάστημα, μετά και τη χθεσινή συνάντηση με την πρωτοβουλία δικαίωση, την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, και όπως τονίζεται θα συνεχίσει όλες τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για διαφάνεια στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και αποτελεσματικό έλεγχο των ασύδωτων services και fund, ώστε να προστατευτεί η πρώτη κατοικία των πολιτών.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η κίνηση. Περιμένουμε να τη δούμε και πώς θα διατυπωθεί.
19: Και θα κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Και τι θα κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, φυσικά, ακριβώς όπως το πες, Τάσο. Έχουμε κάτι άλλο πριν πάμε στον Αντώνη του Ριγόπουλο.
19: Πριν από λίγα λεπτά, Κατερίνα, κατατέθηκε επίκαιρη ερώτηση του Χρήστου Γιαννούλη, βουλευτή Θεσσαλονίκης, για αυτό που έχει συνταράξει όλους μας, δηλαδή το ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε παρανόμως σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Και παρότι είχε γίνει έλεγχος από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2025, δεν είχε διαπιστωθεί η λειτουργία πλήρους εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος που λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια μέσα σε αυτό το
1: τμήμα. Πρέπει να πήρε στο λαιμό του πολύ κόσμο, από ό,τι φαίνεται από τις αποκαλύψεις.
19: Χορηγούσε, χορηγούσε σε καρκινοπαθείς χημειοθεραπείες, χωρίς άδεια και χωρίς να διαθέτει υπεύθυνο.
1: Και έδινε και φάρμακα σε ανθρώπους που δεν ήταν καρκινοπαθείς επίσης.
19: Επίσης, σωστά.
1: Μάλιστα.
19: Και γι' αυτό και ρωτάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Χρήστος Γιαννούλης πόσοι έλεγχοι διενεργήθηκαν πριν από τους τελευταίους που έγιναν κατόπιν εορτής στη συγκεκριμένη κλινική και γιατί λειτουργούσε εφόσον διαπιστώθηκε ότι είχε μη αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Μας έδωσε και την είδηση ο Τάσος και κρατήσατε, διότι θα δούμε και τη συνέχεια της, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να καταθέσει ένα έτοιμα για σύσταση εξεταστικής για τα φαντς. Σήμερα είχαμε και το καθιερωμένο κάθε Τετάρτη briefing, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αντώνης Τριγόπουλος στην παρακολούθηση στην Κουμουντούρου. Έλα, Αντώνη.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
20: Να ξεκινήσουμε από τις ειδήσεις, γιατί βγήκαν και οι ειδήσεις σήμερα εδώ από το briefing που έγινε στην Κουμουνδούρου από τον κύριο Μερίδη και τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα, υπολογίζουμε μέσα στο επόμενο 15ήμερο δηλαδή περίπου, να υπάρξουν συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον τομέα διαφάνειας σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και μια σελίδα την οποία κατέβασε στη συνέχεια, όπου στη σελίδα δημοσίευε με τρόπο εμπορικής διαφήμισης υπηρεσίες και προϊόντα που υπόσχονταν αντιεπιστημονικά αποτελέσματα. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Μάλιστα έγινε λόγος για ματζούνια που πουλούνταν στον κόσμο. Θα το δούμε όταν θα υπάρξουν συγκεκριμένα στοιχεία. Από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον έτσι παρουσιάστηκε εδώ στην Κουμουνδούρου ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη την οποία θα δούμε το επόμενο διάστημα. Δεν είναι σαφές ακριβώς ο χρόνος, αλλά νομίζω
1: ότι. Πάντως, ο τομέας διαφάνειας και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης ήταν εκείνος ο οποίος ξεπρόσκεσε κυριολεκτικά τον Πατούλη, με αποτέλεσμα να δούμε και το ευτράπελο, αν όχι ανέκδοτο, να παραπέμπει ο Άδωνης για έλεγχο το Γιώργο Πατούλη και γελάνε και τα κεραμίδια. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι είδηση, όντως, όπως το λες.
20: Αυτό είναι είναι σίγουρα η μία είδηση που βγαίνει. Από την άλλη πλευρά, το briefing σήμερα είχε τρία διαφορετικά θέματα. Το ένα ήταν το κράτος δικαίου, το εισηγήθηκε ο κύριος Ξανθόπουλος, για τα data centers που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, και για το social credit score που μίλησε ο κύριος Μελίδης, επίσης κάτι που δεν ξέραμε με λεπτομέρειες, το πόσο σημαντικό είναι.
1: Να τα ξεκινήσουμε. Τι είναι αυτό να πούμε εντάχει.
20: Ναι. Να πούμε για το κράτος δικαίου μόνο, γιατί μίλησε και ο κύριος Ξανθόπουλος αρχικά, μίλησε για λογική τρόμου και τάξη στην οποία έχει επιβληθεί στη χώρα, ότι μίλησε και για τους ποινικούς κώδικες, μίλησε για τις φυλακές και το συνολικότερο πρόβλημα που υπάρχει λόγω του υπερπληθυσμού, και φυσικά για το θέμα του κυρίου Τριαντόπουλου, ότι φυσικά έχει το τεκμήριο της αθότητας. Πολιτικά όμως είπε, η κυβέρνηση απέφυγε το σκόπελο της προανακριτικής και τον έστειλε στο Δικαστικό Συμβούλιο. Γεννιούνται ερωτήματα για τις κυβερνητικές ευθύνες και ξεκαθάρισαν βέβαια οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ εδώ ότι προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την παρέτηση του κυρίου Τριαντόπουλου. Συγγνώμη.
1: Του κυρίου Τριαντόπουλου.
20: Του κυρίου
1: Φλωρίδη. Τριαντόπουλος πια δεν είναι κάτι.
20: Ναι, δεν υπάρχει. Είναι ούτως ή άλλως.
1: Μάλιστα.
20: Τα δικά του προβλήματα, ο κύριος Τριαντόπουλος. Τώρα, να πάμε στο social credit score. Το εισηγήθηκε ο κύριος Μελίδης και ως εκπρόσωπος τύπου, και επειδή είναι και ειδικό στο συγκεκριμένο θέμα. Όπως μας είπε, δεν έχει αναλυθεί αρκετά. Ουσιαστικά είναι ένας θεσμικά κατοχυρωμένος διαχωρισμός των πολιτών σε κατηγορίες, ανάλογα με την πιστολεπτική τους ικανότητα. Κάνει λόγο για οικονομικό έλεγχο.
1: Το φακέλωμα των οικονομικών του κόσμου, για να το πω εγώ.
20: Μεταφράζοντας
1: το έτσι. Ναι.
20: Πληροφορίες δηλαδή που θα γνώριζε κανονικά μόνο ο πολίτης και η τράπεζα, πλέον φαίνεται να περνάνε στην κατοχή του κράτους, χωρίς βέβαια να ξέρουμε και η ΑΔΕ που μπορεί να στέλνει αυτές τις πληροφορίες. Όπως αναφέρουν, μπορούν οι πολίτες χωρίζονται σε κατηγορίες 1, 2, 3, 4 σε σχέση με την προσελκυτική ικανότητα. Εξηγούν όμως ότι δεν είναι μόνο το να χρωστάς, μπορεί να μην χρωστάς το 1 ευρώ και πάλι να είσαι σε χαμηλή κατάταξη, επειδή για παράδειγμα δεν έχει σταθερό μισθό.
1: Ναι.
20: Αυτό βέβαια μπορεί να φτάνει στο σημείο που να μην μπορείς να νοικιάσεις σπίτι, γιατί βλέπει ο ιδιοκτήτης ότι είσαι σε χαμηλότερη κατηγορία. Μπορεί να έχεις πρόβλημα ακόμα και σε ζητήματα καθημερινότητας. Είναι πολύ, ένα δυστοπικό μέλλον, δηλαδή, παρουσίασε ο κύριος Μελίδης. Και όπως λέει, δεν ισχύει πουθενά στην Ευρώπη. Κάνουν έναν πειραματισμό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για να δουν πώς θα λειτουργήσει.
1: Εντάξει,
20: και φυσικά θα υπάρχουν και.
1: Ξεπερνά και το οργουελικό στίγμα. Στίγμα, ναι. Και το καυκικό και οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτό το φακέλο με των πολιτών για τα χρέη. Μέχρι άκουγα καταγγελίες, έβλεπα πως σε μια γυναίκα η οποία είναι χαμηλόμισθη, δεν της έβαλε ρεύμα ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας όταν ζήτησε. Διότι ήδη εφαρμόζεται κατά κάποιο τρόπο στην πράξη, τώρα θα το θεσμοθετήσουν κιόλας.
20: Θα θεσμοθετηθεί, και αυτό καθαρίζονται είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι.
20: Να κλείσουμε και με τα data centers. Το εισηγήθηκε το θέμα, ο κ. Σπότης Κοντοδήμας είναι επικεφαλής του τομέα ψηφιακής πολιτικής. Μίλησε προφανώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τεχνοφοβικές απόψεις, αλλά τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει, ότι τίθενται σοβαρά ζητήματα για τα data center συνολικά, για τη λειτουργία τους, για τον τρόπο που θα φορολογούνται, για το τι θα αφήνουν ως κοινωνικό αποτύπωμα στην οικονομία της χώρας, γιατί φαίνεται ότι δεν θα αφήνουν τίποτα κοινώς, όπως μας εξήγησαν εδώ, ούτε σε θέσεις εργασίας, ούτε σε φόρους, ούτε καν σε πληρωμή του τεράστιου ποσού ρεύματος που θα καταναλώνουν. Υπάρχουν λοιπόν όμως και συγκεκριμένα ερωτήματα για τον data center της ΔΕΗ, η οποία φαίνεται ότι έχει υπογράψει συμφωνία αποκλειστικής χρήσης για 15 χρόνια με την Amazon, αντί να το διαθέσει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EuroHPC. Ένα ζήτημα το οποίο γενικότερα το θέμα των data centers θα φτάσει στη Βουλή πολύ σύντομα με ερώτηση, η οποία θα έχει και μάλλον αρκετά ερωτήματα από ό,τι καταλαβαίνω, υποερωτήματα. 15 ερωτήματα ήδη μας έχουν δώσει εδώ οι υπεύθυνοι του κόμματος. Ένα ζήτημα που σηκώνει και πάρα πολύ μελέτη.
1: Ναι, βέβαια. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις που βγήκαν σήμερα από την Κουμουνδούρο. Και υποδέχομαι αμέσως τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα. Κρεμούσε από χθες. Σήμερα έχουμε τον χρόνο, κύριε Μπελαβίλα. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, κύριε Κρυβόπουλου. Και λοιπόν, και στους ακροατές σας. Είμαι στο Λαύριο, που δουλεύουμε ένα data center.
1: Ναι. Ναι, το γνωρίζω και επειδή ασκαίνουμε πριν πάμε στα κτίρια και την καταστασή τους λόγω αυτού που συνέβη στην Βλάκα, πείτε μας.
2: Είναι ο Δέδαλος, είναι το μεγάλο κρατικό ουσιαστικά υπερυπολογιστή που καλύπτει το GOV, καλύπτει τις κρατικές ψηφιακές δομές και το οποίο έχει επάρκεια ενεργειακή και το οποίο έχει τοξιδίσει στο Πολυτεχνείο με τους συναδέλφους της ΕΔΕ.
1: Ναι, αυτό
2: έχει επάρκεια νερού, δηλαδή δεν καταναλώνει τις πηγές της πόλης και της ΕΙΔΑΠΗ της ΔΕΗ σε πολύ μικρό βαθμό και όπου μπορούμε τα data center να τα κάνουμε ελεγχόμενα και χωρίς να...
1: Ναι, κύριε Μπελαβίλα. Τι έγινε, παιδιά, έπεσε η γραμμή, τι έγινε. Κύριε Μπελαβίλα, μας ακούτε?
2: Πού?
1: Κύριε Μπελαβίλα.
2: Ναι, ακούω.
1: Σας χάσαμε για λίγο και...
2: Είμαι Λαύριο, πιθανόν να έχουμε σημαίνει...
1: Είστε Λαύριο. Μείνετε στη θέση σας ακίνητος για να μην...
2: Λέω λοιπόν ότι μπορούμε να φτιάξουμε σοβαρές και υπερυπολογιστές και data center με απόλυτα ελεγχόμενες λειτουργίες, χωρίς να καταστρέφουν το περιβάλλον και χωρίς να καταναλώνουν νερό ή να σπαταλάνε ενέργεια και αυτό κάνουμε με το Δέδαλο αυτή τη στιγμή με την ΕΔΙΤΕΣ του προς το Τεχνολογικό Πάρκο του Πολυτεχνείου.
1: Και το κάνει το Πολυτεχνείο, να το πούμε.
2: Το κάνει η ΕΔΙΤΕ, το κάνει η ΓΙΑΝΕ, το Πολυτεχνείο του έχει σχεδιάσει, το έχει ενσωματώσει το πάρκο μέσα από μια κοινή προγραμματική σύμβαση και είναι ένα σπουδαίο έργο που δείχνει κιόλας πώς πρέπει να γίνουν κατά τη γνώμη αυτά τα πράγματα με ένα σοβαρό τρόπο και έναν τρόπο ασφαλή για τις πόλεις και για το περιβάλλον μας.
1: Άρα υπάρχει το αντίβαρο, καταλαβαίνω εγώ.
2: Υπάρχει το μοντέλο, να το πω.
1: Το αντίβαρο μοντέλο.
2: Μοντέλο για να μην έχουμε ούτε καταστροφές ούτε σπατάλες.
1: Και ούτε αυτή την τεράστια και ανεξέλεγκτη μπίζνα που βλέπουμε με τα data centers, ας πούμε, και είδαμε. Είχαμε και πρόσφατες επικοινωνίες και συναντήσεις του Πρωθυπουργού όταν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες με εταιρείες μαμούθ, με πολυεθνικές. Τα ξέρετε τώρα καλύτερα από μένα.
2: Νομίζω, κυρία Τριβοπούλου, ότι γίνεται, με τη ΣΑΠΕ, που κατά τη γνώμη μου είναι μια σπουδαία τεχνολογία για να σώσουμε τον πλανήτη από την κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
2: Και σας πούμε συνταγές από γιατρό μας. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει data center.
1: Ναι. Κύριε Μπελαβίλα, έχουμε θέμα, έχουμε πρόβλημα. Μήπως μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, σας χάνουμε, πέφτει η γραμμή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσείς μας ακούτε, ναι. Τουλάχιστον ακούτε τα ερωτήματά μου. Για να μετά επαναλαμβάνω.
2: Εγώ, τώρα, ίσως τώρα είμαστε καλύτερα.
1: Ναι, είμαστε καλύτερα, όντως.
2: Ωραία, βγήκα έξω. Λοιπόν, λέω ξανά,
1: ναι,
2: ότι και με τη ΣΑΠΕ, που είναι μια τεχνολογία που συμβάλλει στην αναστροφή της κλιματικής κρίσης, και με τα data center, έχουμε μια καταστροφή από την πλευρά των συνδυασμών. Mm. Διότι οδηγούν σε δυσφήμιση αυτές τις τεχνολογίες, με την αναρχία με την οποία επιβάλλουν αυτές τις τεχνολογίες στη χώρα. Όταν έχουμε δηλαδή δεκάδες εταιρείες που δεν ξέρουμε από πού ήρθαν, mm, να κάνουν οπουδήποτε οτιδήποτε, χωρίς να υπάρχει ένας έλεγχος. Το είδαμε αυτό και με τις ανεμογεννήτριες, το βλέπουμε και με τα data center, το βλέπουμε και με τα φωτοβολταϊκά. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα που το βλέπουμε στην πράξη, έτσι, από την πρόκληση.
2: Υπάρχει πρόβλημα που το βλέπουμε στην πράξη και το βλέπουμε,
1: ναι,
2: ειδικά στην Ελλάδα με την κρατική πολιτική που υπάρχει για την ενέργεια και την τεχνολογία.
1: Ναι. Όταν λέω το βλέπουμε στην πράξη, αναφέρομαι εκτός των άλλων και στην πρόκληση πυρκαγιών. Είδαμε τι έγινε και ποιος ήταν ο ρόλος του ΔΔΕ και των ανεμογεννητριών.
2: Όπως και σπατάλη του νερού και σε ενέργεια, θα έχουμε μετά από λίγα χρόνια.
1: Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ, τον όγκο του νερού που χρειάζονται τα data centers και τι σημαίνει αυτό.
2: Ο Δέδαλος στο Λαύριο, ο μεγαλύτερος υπερυπολογιστής της χώρας, δεν χρειάζεται νερό.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό?
2: Γιατί κάνουμε ένα σύστημα ακριβό, ακριβότερο από τα υπόλοιπα. Ένα σύστημα ανακυκλούμενου νερού που δεν παίρνει νερό της πόλης.
1: Μάλιστα.
2: Τόσο απλό είναι.
1: Μάλιστα.
2: Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να παράγουν σπουδαία ενέργεια, όχι αν τις βάλουμε οπουδήποτε.
1: Ναι.
2: Ή όχι ότι αν θέλουμε να κερδοσκοπήσουμε από αυτές, λες και πουλάμε οτιδήποτε.
1: Ναι.
2: Επομένως, γι' αυτό λέω ότι δυσφημεί αυτή τη στιγμή η κρατική πολιτική, η κυβερνητική πολιτική, δυσφημεί τεχνολογίες που μπορούν να είναι εξαιρετικά ωφέλιμες για όλους μας.
1: Ναι. Και βεβαίως είναι πάρα πολλά τα κέρδη από όλη αυτή τη σύμπραξη και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται. Σε αντίθεση ακριβώς με αυτό που κάνετε εσείς, αυτό το σπουδαίο έργο, από ό,τι έχω αντιληφθεί, που κάνετε στο Λαύριο, το Πολυτεχνείο.
2: Τώρα, και το ξαναλέω για να μην γιατί θέλω να είμαι ειλικρινή. Είναι το Πολυτεχνείο και η ΕΔΙΤΕ, η GRNET, δηλαδή ο αντίστοιχος φορέας του δημόσιου που έχει την ευθύνη των.
1: Είναι δημόσιο πάντως, αυτό θέλω να πω.
2: Που έχει την ευθύνη του τάξη, που έχει την ευθύνη του ΕΔΙΚΑ, που έχει την ευθύνη των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών κτλ. Δεν είναι. Είναι ένα κοινό έργο, δεν είμαστε εμείς, είμαστε εμείς και οι συνάδελφοι της ΕΔΙΤΕ.
1: Είναι δημόσιοι φορείς, αυτό έχει σημασία.
2: Είναι δύο δημόσιοι φορείς με σπουδαίους μηχανικούς, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το έργο, ένα αξιωματικό έργο.
1: Ναι.
2: Που φιλοξενούμε, είχα πριν από λίγο φοιτητές μας και τους φιλοξενούσα και φοιτητές άλλων θεμάτων σε αυτό το τρομερό έργο τάξεων. Και όπου εκεί βλέπεις ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν πάρα πολύ καλά και χωρίς τις εκτροπές που έχουμε σε διάφορα σημεία της χώρας και που κάνει τις τοπικές κοινωνίες δικαίως να εξεγείρονται.
1: Και πότε περίπου θα είναι έτοιμο, μπορείτε να υπολογίσετε?
2: Σε 1 με 2 μήνες από τώρα.
1: Σε 1 με 2 μήνες.
2: Ναι.
1: Α, τόσο σύντομα. Μάλιστα.
2: Τελειώνουμε δύο έργα το Λαύριο αυτή τη στιγμή, το Μουσείο Μεταλλείων Μεταλλουργίας και το υπερυπολογιστή Δέδαλος.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολλαπλώς και σε αντίστοιξη. Αυτό θα ήθελα πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Βελαβίλα. Όταν θα είναι έτοιμο θα το ξανασυζητήσουμε και θα το παρουσιάσουμε. Σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάμε στο θέμα, στα ερωτήματα, σε όλο αυτό το πλέγμα των ερωτημάτων, των ενστάσεων που έχει δημιουργηθεί μετά την έκρηξη στην Πλάκα. Εσείς έχετε βαθιά γνώση και ως παλαιοδόμος και ως καθηγητής και με τις έρευνες που έχετε κάνει. Πέφτουν τα κτίρια. Πώς πέφτουν τα κτίρια? Δεν είναι μόνο η Πλάκα, ήταν έκρηξη. Ένα θέμα είναι ο έλεγχος, μάλλον ο μη έλεγχος, εσείς θα μας πείτε, κύριε Μπελαβίλα, έτσι, της ροής του φυσικού αερίου, να το πω εγώ απλά. Σωστά?
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Θα σας πω κάτι όμως.
1: Ναι.
2: προθάσα και να δω αρκετά τι συνέβη στην πλάκα. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση mm-hmm. και μπορεί να σας απογοητεύσω από αυτά που θα σας πω, ότι στην πλάκα δεν συνέβη αυτό που κυρίως περιγράφονται στα μέσα.
1: Δηλαδή,
2: θα σας το πω πολύ χοντροπομένα, δεν ευθύνεται το Airbnb. Το Airbnb ευθύνεται στην πλάκα για πολλά άλλα πράγματα.
1: Όχι, δεν λέω ότι ευθύνεται το Airbnb.
2: Δεν το λέω για εσάς. Δεν το λέω για εσάς, λέω για τα για το τι κυκλοφορεί στις ειδήσεις.
1: Ναι.
2: Δεν ευθύνεται η παλαιότητα του κτίριου. Το κτίριο ήταν καινούριο, αποκρασμένο. Δεν ήταν παλιό.
1: Ναι.
2: Ήταν παλιό, μάλλον το οποίο είχε μια πολύ καλή αποκατάσταση.
1: Ναι.
2: Δεν ευθύνεται, το πω για εγκατάλειψη, δεν είχαμε ένα ερείπιο.
1: Ναι.
2: Τι έχουμε μάλλον. Έχουμε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, και το μάλλον το λέμε την επιφύλαξη, δεν έχουμε δει τα τελικά στοιχεία.
1: Mm-hmm.
2: Υπερηλικιωμένων που έχει παλαιές εγκαταστάσεις αερίου, όπως έχουν εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Στο Παρίσι, στο Βερολίνο, δηλαδή
1: ναι.
2: δεν έχουν θερμοσύφωνα της νέας τεχνολογίας, όπως μπορεί να μην έχουν ηλεκτρικό πίνακα της νέας τεχνολογίας.
1: Ναι.
2: Και προπάνω σε αυτό προσαρτάμε μια νέα τεχνολογία, που είναι το νέο αέριο. Αν λοιπόν ο νοικοκύρης είναι ηλικιωμένος, δεν έχει δουλέψει, εκεί φοβάμαι ότι έγινε ζημιά.
1: Ναι.
2: Αν ισχύουν αυτά από τις ενώσεις των τεχνητών συντήρησης, ότι είχαν 6 χρόνια να δημιουργήσουν, να στήριξουν τα μηχανήματα.
1: Να ελέγξουν, ναι.
2: Και ο ένας από τους δύο είχε και μεγάλο πρόβλημα υγείας, ή τέλος πάντων άνθρωποι,
1: ναι.
2: και κάποιος δεν φρόντιζε να τους ενημερώσει ή να τους βοηθήσει. Τότε έχουμε το φαινόμενο που έχουμε δυστυχώς και στο Βέλγιο, δυστυχώς και στο Παρίσι, σε τέτοιου τύπου ιστορίες, όπου ένας φτωχός, αδύναμος, τεινάζεται από τον γκάζι.
1: Μάλιστα.
2: Όπως μπορεί να καεί η τόμπα του, όπως μπορεί να καεί από τον ηλεκτρικό του πίνακα. Περί αυτού πρόκειται. Δεν έχει, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει σχέση με το ότι ήταν στην πλάκα, θα μπορούσε να συμβεί στην Κυψέλη.
1: Όχι, γι' αυτό σας έθεσα. Εγώ δεν μίλησα για τα Airbnb, όπως ακούσατε, επειδή μου είπατε θα με απογοητεύσετε.
2: Στην αρχή υπόθηκε αυτό και το συζητάγαμε όλοι. Σκεφτόμαστε πώς είχε γίνει μια αυθαίρετη επέμβαση από το Airbnb.
1: Ναι. Το θέμα είναι του ελέγχου του φυσικού αερίου. Τι κάνουν οι εταιρείες.
2: Του ελέγχου και της πιστοποίησης από την εταιρεία που θέλει. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα, ότι έχουμε δεκάδες νεονέων εταιρείες. Εγώ είναι η εταιρεία αυτή που έδωσε. Μπορεί να μην είμαι ενημερωμένη.
1: Εντάξει. Ήξερα,
2: δηλαδή υπάρχει ΔΕΗ. Υπάρχει ΔΕΗ. Τώρα έχουμε δεκάδες εταιρείες με αυτόν τον τηλέφωνο να σας βάλω αέριο.
1: Ναι.
2: Εκεί χρειάζεται να υπάρξει μια συνέπεια με προσοχή. Αν οι δεκάδες εταιρείες εν τέλει απλώς βάζουν αέριο και παίρνουν τα λεφτά.
1: Και δεν τους ελέγχει κανείς.
2: Θα φτάσουμε να σας το πω λίγο να το καταλάβετε. Στην κατάσταση των εταιρεών ενέργειας του 1950, όπου είχαμε 400 εταιρείες ενέργειας όλη μέρα, και ο Καραμαλής, ο μεγάλος Καραμαλής, τις κρατικοποίησε όλες. Διότι είχε ξεφύγει όλη η ιστορία της ενέργειας στη χώρα. Και ο Καραμαλής δεν ήταν σοσιαλιστής, όπως θυμάστε.
1: Ναι, γνωστό αυτό.
2: Περί αυτού μιλάμε.
1: Ναι.
2: Έχουμε λοιπόν εκατοντάδες, από βαρούς μέχρι αρπακτικά, από τυχοδιώχτες μέχρι φερέγγιους, που φτιάχνουν ενέργεια, φτιάχνουν άπε, φτιάχνουν γκάζι, φτιάχνουν. Δεν μπορώ να φανταστούμε.
1: Ναι.
2: Και κανείς δεν κάνει κομμάτι.
1: Αυτά τα
2: κανείς
1: έχουμε.
2: Δεν κάνει κομμάτι.
1: Διότι δεν έχουμε τον έλεγχο τελικώς, εκεί καταλήγουμε,
2: δεν
1: κύριε Βελαβίλα, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Δεν έχουμε κάποιον να ελέγχει, κάποιο φορέα, κάποιο σύστημα να ελέγχει. Το αντίθετο από ό,τι φαίνεται.
2: Και θα το συνεχίσω. Είδαμε δυστυχώς τις περασμένες εβδομάδες και στο γύρο να συμβαίνει ακριβώς το ίδιο.
1: Πείτε μου πάλι γιατί πάλι σας έχασα τη γραμμή. Που το είδαμε, λέτε.
2: Είδαμε δυστυχώς την περασμένη περίοδο και στον τομέα της υγείας με ιδιωτικά τα οποία παρέχουν τα πάντα.
1: Ναι, και πέφτουν τα ταβάνια στο κεφάλι των ασθενών και των γιατρών.
2: Έτσι, ή μέχρι θεραπείες, όπως είδατε, ή μέχρι απατηλές θεραπείες υγείας, γιατί κανείς δεν κάνει κουμάντο.
1: Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα μπορούσαμε για πολλή ώρα να τα αναπτύσσουμε αυτά. Αλλά σήμερα το έφερε έτσι η συγκυρία που τα βάλαμε 2-1 και είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό. Μια χαρά, ακόμη καλύτερα κιόλας με τα data centers δηλαδή. Ξαναλέω για να κλείσουμε.
2: Θα και γι' αυτό πήρα την πρωτοβουλία να σας το πω.
1: Πολύ χάρηκα. Και ήθελα να σας το πω κι εγώ, παρότι ήσασταν καλεσμένος για το θέμα της πλάκας, αλλά είδατε, μας ευνοεί κάθε μπόδικη για καλό. Χθες δεν βγήκατε λόγω χρόνου. Σήμερα που βγήκατε είχατε περισσότερα. Είχαμε περισσότερα να πούμε και να αναπτύξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή δουλειά.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλή δουλειά σε αυτό που κάνετε. Το μεγαλύτερο data center στο Λαύριο από δημόσιους φορείς, όπως μας είπε ο κύριος Μπελαβίλας, δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανένας. Δεν το είδατε πουθενά, ούτε να το διαφημίζουν, ούτε να το δείχνουν, ούτε ρεπορτάζ να γίνονται, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και δεν σπαταλά, για το λόγο που μας εξήγησε ο κύριος Μπελαβίλας, δεν σπαταλά το νερό. Έχουν βρει ένα σύστημα και χρησιμοποιούν το ίδιο το νερό, για να το πω με δικά μου λόγια. Και αυτό δεν το βλέπουμε πουθενά να προβάλλεται. Εντάξει, θα μου πείτε, γιατί θα ήταν το αντίθετο να προβάλλεται κάτι τέτοιο που γίνεται από δημόσιους φορείς. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής και μέχρι νεοτέρας. Από όλους εμάς εδώ στο κεντρικό μαγκαζίνο, καλό απόγευμα, καλή ακρόαση. Μελίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων, Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Στη συνέχεια Αλέκα Ζουμή, Μαρία Θανασούλια, Κώστας Αβόπουλος. Καλή ακρόαση, μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο. Και μην ξεχνάτε, αύριο 12 παρα 10 η πρεμιέρα εδώ στο κόκκινο του Γιώργου Μητσικώστα. Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
10: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
11: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης το 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται σε 15 λεπτά και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στη χώρα μας 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι θησαυροί αυτοί θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσα στο Παγκαίο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών Ιγρήτας. Σε νέα Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής προχωρά το Φιλοζωικό Σωματείο Καβάλας Έσοπος, καθώς κατά την πρώτη συνεδρίαση στις 27 Σεπτεμβρίου δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία. Η επαναληπτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο 5ο Γυμνάσιο Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20, στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στη ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταία μέρα
2: μήνα.
1: Σε αποχαιρετά με τον καλύτερο τρόπο εσένα, έτσι.
2: Χαρά, ξέρω τι πρέπει να κάνω,
1: χαρά, αισιοδοξία, όταν μένεις με το αυτοκίνητο πηγαίνοντας στη δουλειά σου, έτσι, πρέπει να το ξεπερνάς, δηλαδή, τι άλλο. Τι άλλο να πεις, δηλαδή, πες. Συνήθως εμένα όταν μου τυχαίνουν τα άσχημα, είναι αυτό που μου βγαίνει, ξέρεις, το καλό να μου βγει. Καταλαβαίνεις.

0: Εμείς, έτσι,
1: και μας συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Και συμβαίνουν και διάφορα εδώ, στους δρόμους και όχι μόνο. Έτσι, αφού δεν μας πάτησε αυτοκίνητο, πάλι καλά να λέτε.
1: Παιδιά, δεν
0: τι
1: το
0: να
1: έχω,
0: το κάνεις το τρίγωνο.
1: Ξαναζήσει. Παιδιά, να σπάνε, να περνάνε πάνω από το τρίγωνο, να το σπάνε κατευθείαν. Να κάνεις νοήματα με φακούς και να μην σε βλέπει. Να φοράς γυλαίκο κίτρινο. Το κίτρινο, το γυλαίκο και να κάνεις νοήματα με φακούς και να μην σε βλέπουν.
0: Τέλος πάντων, να πεις τώρα.
1: Αφού είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Τυχαίνουνε αυτά, τυχαίνουνε αυτά, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη, Τετάρτη σήμερα, καλωσορίσατε, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.

0: Λοιπόν, για να σου φτιάξω τη διάθεση,
1: για
0: να μιλήσουμε
1: ό,τι μπορείς.
0: Τον αγαπημένο σου, τον Τζόνι τον Ντεπ.
1: Αχ, αυτό το αγόρι, ο Τζόνι τον Ντεπ.
0: Μιλούσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό, ναι. Λέγαμε ότι θα το δούμε επιτέλους στο Scrooge τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους. Έτσι δεν λέγαμε?
1: Έτσι λέγαμε.
0: Ωραία.
1: Και το είχαμε αναλύσει κιόλας.
0: Και τώρα διαβάζω τις προηγούμενες μέρες ότι θα το δούμε, λέει, επίσημα μετά από τη δικαστική διαμάχη που είχε τα προηγούμενα χρόνια στην ταινία Day Drinker. Φαίνεται καλή, έτσι, thriller.
1: Okay.
0: Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι είναι τελείως αγνώριστος στο τρέιλερ. Mm-hmm. Αγνώριστος όμως, παιδιά, ο Τζόνι Ντεπ. Έτσι, πληροφορίες για την ταινία, να σας πω ότι πρωταγωνιστεί μαζί του η Πενέλοπη Κρούτζ, που είναι η τέταρτη φορά που βρίσκονται μαζί σε ταινία. Έτσι. Και είναι μια ταινία που θα τη δούμε το Μάρτιο του 27, όχι 1η Μαρτίου ή 30, δεν μας λέει εδώ. Είναι λίγο αδικία να περάσει όλος ο χειμώνας, βέβαια, χωρίς μια τέτοια ταινία.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, Μάρτιος θα είναι. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Εντάξει, πώς λέγεται το όνομα το κανονικό του Τζόνι του Ντεπ, το θυμάσαι?
1: Το κανονικό όνομα του Τζόνι του Ντεπ.
0: Σου βάζει δύσκολα τώρα.
1: Μου βάζει δύσκολα.
0: Άμα είσαι τόσο πολύ.
1: Και παίζεις με τα νεύρα μου, δεν είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Τζον Κρίστοφερ.
1: Τζον Κρίστοφερ.
0: Το κανονικό του όνομα είναι αυτό.
1: Δεν με χαλάει ούτε.
0: Γεννηθείς
1: αυτό.
0: Γεννηθείς του 1963.
1: Αυτό λίγο με χαλάει.
0: Μα βλέπεις.
1: Είναι 19 χρόνια μεγαλύτερός μου.
0: Είδες.
1: Βρε το Τζόνι τον Ντέπι.
0: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία η ηλικία.
1: Εντάξει, τώρα σχετικό αυτό.
0: Έχει αρχίσει και αλλάζει γνώμη.

0: Πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, μιλήσουμε για άλλον διάσημο που τις τελευταίες μέρες είδαμε πάλι βίντεο του έτσι στα social media να κυκλοφορεί, τον Brad Pitt με την Ines Day Ram, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το Brad ή το Pitt.
0: Ναι, Brad Pitt, ο οποίος είναι πανέμορφη αυτή η Ines, θα έλεγα.
1: Τι περιμένεις τώρα, να είναι άσχημη.
0: 30 χρόνια διαφορά όμως. Επειδή μιλάμε για διαφορές.
1: Α,
0: δηλαδή,
1: το λες για να μην νιώθω άσχημα με τον Τζόνι τον Ντέπι.
0: Είναι μικρή, είναι μηδαμινή η διαφορά σε σχέση με τον Brad Pitt. Και αυτήν βέβαια η Ines είναι στον χώρο των κοσμημάτων εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι, ακούστε τώρα η ημερομηνία γέννησης τη συντρόφου του Brad Pitt, παιδιά. Κρατηθείτε, αγόρια και κορίτσια, 19 Δεκάτου του 92. Αυτό. Το αφήνω εδώ και πάμε σε διαφημίσεις άμεσα και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφίμη Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Ψήρα, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε, Τετάρτη σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Έβιβαλη, Κοσμάς και Τραμμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα, Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, ευτυχώς δεν τη γιορτάζει κανείς.
2: Αχ, σαν σήμερα, έτσι. 30 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, «Ο μαγικός αυλός», κάνει η πρεμιέρα στη Βιέννη. 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται σε μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθυνόταν στην Αθήνα είχε πέσει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθυνόταν προς την Αθήνα και είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Όταν κάποιος τράβηξε το μοχλό για το σήμα κινδύνου. 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο είχε δώσει ο Γιώργος Νταλάρας, καλή τι έπαθα, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη. 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου τότε, Μιλτιάδη Εβερτ. 1999, το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής». Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 30 Σεπτεμβρίου.
3: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'elle.

0: Έτσι. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Είναι το σωστό. Είναι έτσι γιατί περίεργα την είδα, κατάλαβες. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άμα δεν τη δούμε κι εμείς λίγο περίεργα, δεν θα την παλέψουμε με τίποτα. Έχεις δει όλο αυτό το ντόρο που γίνεται και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν από τις ανακαλύψεις της ανασκαφές στην αρχαία Μίεζα?
0: Δεν το είχα προλάβει, να σου πω την αλήθεια. Να το δω αυτό.
1: Θεωρείται ότι είναι το μέρος όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε το Μέγα Αλέξανδρο και έχει προκληθεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Από το 2024 ξεκίνησαν οι ανασκαφές σε μια έκταση περίπου 30 στρεμμάτων με επικεφαλή στην Αγγελική Κοταρίδη και έχουν έρθει στο φως θαυμαστά ευρήματα, λέει. Στο πρώτο θέμα διαβάζω που διηγούνται, λέει, γλαφυρά τον τρόπο λειτουργίας των γυμνασίων, των σχολείων του αρχαίου κόσμου, όπου οι νέοι ευγενείς διδάσκονταν μαθήματα και εκπαιδεύονταν σωματικά.
0: Ελπίζω να είναι στα ελληνικά αυτά, στα αρχαία ελληνικά, ε.
1: Είναι.
0: Να το πούμε στους γείτονες, γι' αυτό το λέω. Υπάρχουν πάρα πολλοί γείτονες που, ξέρεις, παλεύουν να σου πάρουν κομμάτι της ιστορίας γιατί δεν έχουν εκείνη.
1: Μέχρι στιγμής έχουν έρθει στο φως τμήματα του περιστηλίου, παλέστρας και του διδασκαλίου, εντός του οποίου στεγάζεται μεγάλο τριμερές συγκρότημα. Οι φωτογραφίες σε κάθε περίπτωση είναι συγκλονιστικές και μένει να δούμε και τις νεότερες εξελίξεις.
0: Εντάξει, ενδιαφέρον έχει, αν το παρακολουθούμε, να δούμε.
1: Τι άλλο θα έρθει στο φως?
0: Αν ήταν η δουλειά μας αυτή, είναι σίγουρο ότι έχει ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Βρίσκουν συνεχώς διάφορα πράγματα σημαντικά. Εμείς ασχολούμαστε με άλλα.
1: Δεν είναι μόνο να είναι η δουλειά σου για να έχει ενδιαφέρον.
0: Εννοώ ότι πιο σχολαστικά και πιο άμεσα. Πώς εμείς, ας πούμε, ασχολούμαστε περισσότερο με τη μουσική από ό,τι άλλοι, κάπως έτσι, ας πούμε.
1: Ναι.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις που έρχονται φυσικά. Έτσι.
1: Για να μοιραστούμε ακόμα περισσότερα.
0: Έτσι, έτσι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβάλλη Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί μας βρίσκεται, επικοινωνείτε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να πω στον αέρα, γιατί το έχω υποσχεθεί.
1: Ναι.
0: Μου είπανε να σου δώσω πολλά χαιρετίσματα ο Μιχάλης και να σου δώσω και φιλιά. Έτσι μου είπε. Του λέω θα μείνουμε στα χαιρετίσματα.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Καταλάβες Μιχάλη. Εντάξει, είμαι καθαρός εγώ. Ήτανε παραγγελιά αυτό.
1: Ο Μιχάλης μου έχει στείλει έτοιμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Υπάρχουν και αυτοί που ντρέπονται να μιλήσουν κατευθείαν. Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Βρε Μιχάλη.
0: Έτσι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης το 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται σε 15 λεπτά και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στη χώρα μας 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι θησαυροί αυτοί θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσυφήνισσας στο Παγκαίο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών Νιγρήτας. Σε νέα Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής προχωρά το Φιλοζωικό Σωματείο Καβάλας Έσοπος, καθώς κατά την πρώτη συνεδρίαση στις 27 Σεπτεμβρίου δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία. Η επαναληπτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο 5ο Γυμνάσιο Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
3: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
5: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
11: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
10: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
11: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
10: B2B συναντήσεις,
11: Business Forum,
10: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
11: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
10: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
11: τον startupper Λάζαρο Θωμά
10: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
11: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
10: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
11: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
10: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
11: Συνδέουμε ιδέες.
10: Δημιουργούμε το αύριο.
11: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
12: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Ψήρα, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε στη μέση της εβδομάδας. Τσακ, στη μέση. Επιβαλλήκος μας και δραμάδος εδώ κάθε μέρα μαζί, δύο ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή, να το πούμε και αυτό. Έτσι, υπέροχα, από αύριο Οκτώβριος. Έτσι, έτσι συνηθίζεται. Μετά τις 30 του Σεπτέμβρη, βέβαια. Το λέω γιατί προχωράμε, δηλαδή. Έτσι, σε κάποιους δήμους βάζουν χριστουγεννιάτικα. Mm-hmm. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Αλλά βάζουν χριστουγεννιάτικα, να ξέρεις. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι δήμοι που δεν τα μαζέψανε ποτέ. Απλά τα κλείσανε και δεν λάμπουν. Είναι και αυτό.
2: Αυτό που το
1: έτσι,
2: πας.
1: Είναι και αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε διάφορα.
2: Λοιπόν, να πω εγώ διάφορα. Κάτι που...
1: Α, πες.
2: Που...

0: επικοινωνήσει με, τον υπογράφοντα το ενημερωτικό site, ο οποίος ωστόσο είχε βάλει κάπου μια σαν πηγή ότι το πήρε από κάποιον άλλον και ανέφερε το όνομα. Το ακόμα πιο πετυχημένο είναι ότι ψάχνοντας να δει τι δημοσίευση έχει κάνει ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος αναφερόταν ως πηγή, αυτός ο κύριος λοιπόν είχε κλέψει όλη την εργασία του καθηγητή μου.
1: Εντάξει, βαίνουν αυτά.
0: Και του στέλνει μήνυμα σε social media, γιατί εκεί τον βρήκε, και μόλις διαβάζει το μήνυμα, τον μπλοκάρει.
1: Εντάξει, συμβαίνουν
0: παιδιά,
1: αυτά.
0: Ο κλέψας του κλέψαντος, δεν είναι κατάσταση.
1: Καλά,
0: αυτή.
1: Εντάξει, τώρα θες να μιλήσεις για κλοπές. Θα σου πω εγώ προχθές. Ξεχνάω προχθές το βράδυ το μπουφάν μου, να αυτό εδώ το μαύρο,
0: ναι.
1: Το ξεχνάω, ρε παιδί μου, σε ένα νοπάμπ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μετά το θυμάμαι, λέω εντάξει, θα πάρω τηλέφωνο, θα πάω από εκεί, πάω από κοντά, όχι την επόμενη ακριβώς, τη μεθεπόμενη ημέρα, εν πάση περιπτώσει. Λέω γεια σας, ένα μπουφάν. Ήταν άλλος εκεί, μου λέει μισό λεπτάκι να πάρω τηλέφωνο. Έψαχνε στο ντουλάπι, δεν έβρισκε, μισό λεπτό να πάρω τηλέφωνο. Λέει ο άνθρωπος που είναι στο τηλέφωνο, που ήταν αυτός που ήταν όταν εγώ το έχασα τον μπουφάν, λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πετάγεται ένας πελάτης από εκεί και λέει, α, σε θυμήθηκα τώρα, ήσουν εσύ που ήσουν εδώ προχθές το βράδυ, ξέρω και εγώ, με τον μπουφάν, και το πήρε το αφεντικό.
0: Καλή φάση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία φασούλα.
1: Τέλος πάντων. Και τελικά μου λέει, το πήρα.
0: Ναι.
1: Το ξανάφησα όμως πίσω και μάλλον θα το πήρε πελάτης. Μισό λεπτό να δω τις κάμερες. Βλέπει δίθεν τις κάμερες και λέει το έχει ένας πελάτης, ευτυχώς, ναι, ναι, ναι. Και το έχω το τηλέφωνο του. Έχει τηλέφωνο από πελάτες ο άλλος,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που έκλεβε, λέει, θα τον πάρω τηλέφωνο, στο φέρει πίσω. Για ένα μπουφάν το οποίο, παιδιά, δεν αξίζει και τίποτα, έτσι. Δηλαδή πάνω από 50 ευρώ δεν αξίζει.
0: Εντάξει, έχει όμως μία αξία. Δεν κατάλαβα, σου περισσεύουν να τα χαρίσεις δεξιά και αριστερά.
1: Δεν αξίζει, αλλά είναι ντροπή. Είναι ντροπή, ειδικά εσείς που έχετε μαγαζιά, να έχετε τέτοια συμπεριφορά κάποιοι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί και πελάτης είναι ο άλλος και θα ξαναπεράσει και γίνεις και ρεζίλια, ας πούμε. Επειδή μιλάς για κλοπές.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, έψαχνα εδώ διάφορες έρευνες τελευταία και βλέπω εδώ μια έρευνα. Μικρό το δείγμα βέβαια, γύρω στα 1000 άτομα έχει περισσότερο. Πώς σχετιζόμαστε, δηλαδή πού βρίσκουμε εμείς τους άντρες ή τις γυναίκες, ρε παιδί μου, που θέλουμε. Έτσι, λοιπόν, και υπάρχουν ποσοστά γι' αυτό.
1: Στο πού τους βρίσκουμε.
0: Ναι, στο πού τους βρίσκουμε. Στα γαριδάκια, ρε παιδί μου, πού τους βρίσκουμε.
1: Στα τσίτους.
0: Μερικές τις βρίσκουμε μέσα στα γαριδάκια.
1: Έκανα διαφήμιση, συγγνώμη.
0: Είναι δυνατό. 5 ευρώ.
1: Γκρίζα.
0: Λοιπόν, νόστιμη. Επίσης, λοιπόν, σχέση μέσω γνωστών, δηλαδή να γνωρίζεις κάποια ή κάποιον μέσω κάποιου γνωστού, είναι το 52%, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ναι, μωρέ, γιατί σου παρέχει μια σχετική ασφάλεια αυτό ή την ψευδαίσθηση μιας ασφάλειας, έστω.
0: Λοιπόν, στο πανεπιστήμιο ή το λύκειο, σου λέει εδώ, ή τη σχολή, εν πάση περιπτώσει, 30,5%. Είναι το επόμενο. Βέβαια, αν από τότε γνωριστείτε, σίγουρα κάποια στιγμή χωρίστε σύντομα ή όχι σύντομα, δεν ξέρω.
1: Καλές τα μάτια.
0: Έτσι, δεν κρατάει αυτό για πολύ. Τρίτα είναι τα social media.
1: Έχουν καλή θέση τα social.
0: 27,1. Εντάξει, σε συζητήσεις μπορεί να ακούσεις ότι στα social media πλέον γίνονται οι γνωριμίες οι περισσότερες. Από ό,τι φαίνεται εδώ δεν ισχύει. Είναι τρίτα τα social media, 27,1%.
1: Ξέρεις τι, είναι αυτό το κατά πόσο μπορείς να εμπιστευτείς. Γιατί ο άλλος, ναι, θα σου πουλάει
0: τα social media είναι
1: φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
0: Και τα φύκια και οι μεταξωτές κορδέλες όλες μαζί στα social media. Έτσι, αν και έχω δύο τουλάχιστον σχέσεις, τρεις που έχω κάνει στο παρελθόν, αλλά γι' αυτό ήταν στο παρελθόν μέσω social
1: media. Για
0: κάποιο
1: λόγο.
0: Ναι. Λοιπόν, τέταρτο είναι στη δουλειά, 22,6%. Και προσέξτε τώρα, γιατί έχουμε θεοποιήσει τις βραδινές εξόδους, ότι εκεί πέρα γίνεται το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι. Όχι, είναι τελευταίες, είναι 22%.
1: Εκεί δεν είναι για σχέση.
0: Δεν είναι, είναι... Α, θα το υπερασπιστεί τώρα, κατάλαβες. Το κατάλαβα εγώ από εκεί πέρα, τα βρίσκεις όλα. Κατάλαβες. Ποιος εγώ, για να τα υπερασπίσει, ποιος εγώ.
1: Κοίτα, το σύζυγό μου το γνωρίζω από το σχολείο.
0: Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Υπάρχουν και πριν άνθρωποι, διάφοροι.
1: Θα παραδεκτώ ότι...
0: Το σκέφτεται πολύ.
1: Έχουν προκύψει ενδιαφέρουσες ιστορίες νυχτερινές.
0: Έτσι.
1: Στο πλαίσιο της διασκέδασης. Ωστόσο, εκείνες οι οποίες είχαν διάρκεια συνδεόντουσαν με κάποιο τρόπο με το φιλικό μου περιβάλλον.
0: Έτσι.
1: Δεν ήταν άσχετες.
0: Μην το θεοποιείτε. Έτσι, είναι τελευταία το σημείο, έτσι, ο τρόπος της βραδινής εξόδου, 21%. Αυτά.

0: σε λίγο διάλειμμα.
1: Προς τα εκεί πηγαίνουμε, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Έτσι, αλλά για μας και του μήνα σαν εκπομπή. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok.
2: Μας βρίσκεται γενικότερα στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
2: Εκεί τα λέμε αναλυτικώς και διεξοδικώς.
1: Για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. Για αυτούς που μας στέλνουν εδώ μηνύματα. Άντρες και γυναίκες, ότι σας ακούω καιρό. Έτσι, και ποιοι είναι αυτοί και κάτι τέτοιο που ακούω εδώ. Παιδιά, στείλτε κανένα μήνυμα.
2: Εγώ έχω πει και το άλλο. Βρε παιδιά, στείλτε το μήνυμα και στείλτε και το αίτημα φιλίας. Να δούμε το μήνυμα ότι είστε όντως ακροατές και να σας αποδεκτούμε, γιατί είναι και λίγο παράξενοι οι καιροί. Εγώ σας το έχω εξηγήσει. Είχα θέμα, αναγκάστηκα να τα κλειδώσω.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδικήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Τελευταίο ημίωρο. Εδώ είμαστε. Ούτε καν ημίωρο. 20 λεπτά θα σου λέγα εγώ. Επιβαλήκος μας και τραμάδος εδώ Τετάρτη σήμερα. Λέγαμε προηγουμένως, πριν το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, γενικά που γνωρίζουμε, έτσι, τους συντρόφους, τέλος πάντων και όλα αυτά, λέγαμε για τα social media ότι είναι στην τρίτη θέση, έτσι, και διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες, έτσι, για μια περιπέτεια ενός ανθρώπου, ο καημένος, ο οποίος η 38χρονη τον κυνηγούσε 8 χρόνια μετά τελείωσε η ιστορία του, το διαβάσαμε αυτό, νομίζω κάποιοι, έτσι, τον κυνηγούσε γιατί είχαν μια σύντομη σχέση σχετικά, μηνών δηλαδή, έτσι, και μόλις τη χώρισε αυτός, του έκανε τα, πώς το λένε, τα αρχήνια μύρια όσο, ας πούμε.
3: Το βίο-βίο το.
2: 203 ψεύτικα προφίλ. Όπου ενοχλούσανε, έτσι, πήγαινε
3: με
2: και συναντούσε ακόμα και τις
3: προσωπικά του στοιχεία, έτσι.
2: Ναι, πήγαινε και συναντούσε και τις κοπέλες που τον πλησίαζαν κατά καιρούς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έφτασε το πράγμα στο απροχώρητο και την πήγε στα δικαστήρια και η γυναίκα πήρε ποινή φυλάκισης 48 μήνες, εκ των οποίων 12 μήνες πρέπει να γίνουν, δεν εξαγοράζονται κιόλας. Έτσι, στη Μπούκα, στη Φυλάκα. Κοίταξε να δεις, να σου πω. Είχαμε ακούσει τις προηγούμενες εβδομάδες, μήνες, πόσο ήτανε, για τον αστυνομικό που άλλαξε περιοχή γιατί τον κυνηγούσε η άλλη. Δηλαδή, τι γίνεται να αλλάζεις τη ζωή σου για κάποια τρελή, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
3: Τώρα τρελή, δεν μπορείς να κάνεις χαρακτηρισμούς.
2: Μα δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι τρελός, ο οποίος κάνει όλο αυτό το πράγμα για μια σχέση 8 μηνών. Τι? Το έλεος δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το πιλότος.
3: Να σου πω.
2: Είναι και το πιλότος μέσα.
3: Έχει
2: σημασία.
3: Έχεις ψάξει να δεις αν υπάρχει έτσι ψεύτικο προφίλ με τα δικά σου στοιχεία.
2: Εννοείς να έχει ανοίξει κάποιος άλλος?
3: Ναι.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε καν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν στο παρελθόν μπορεί να συνέβαινε αυτό, δεν ξέρω, δεν έχω
3: παιδιά,
2: ψάξει.
3: Πραγματικά, εγώ με όλα αυτά που γίνονται στα social, τρέμω, ειδικά με το AI, που μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί κάποια φωτογραφία μας.
2: Και τι έγινε. Και παρακάτω, και τι έγινε. Άμα σου πέσει στην αντίληψη, κάνεις κατευθείαν καταγγελία πλέον και στη χώρα μας, να, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να μην σου πω ότι ζητάς και ένα ωραίο ποσό να περάσει υπέροχα την υπόλοιπη ζωή σου και ας τον άλλο να τρέχει μετά.

0: Λοιπόν, διάβαζα μία ιστορία που μου κάνει τρομερή εντύπωση τις προάλλες. Για ένα τύπο, τον Βρετανό Carl Busby. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου την ιστορία του.
1: Όχι.
0: Πήγε, το έβαλε σκοπό να κάνει το γύρο του κόσμου αποκλειστικά με τα πόδια.
1: Είδες, όταν δεν έχεις τι να κάνεις στη ζωή σου και έχεις πολλά λεφτά, τι σκοπούς βάζεις.
0: Ξεκίνησε σε ηλικία 29 ετών, 1η Οκτωβρίου του 1998, από την πόλη Χαλ της Βρετανίας, που είναι το σπίτι του. Τότε ήταν 29, είπαμε. Τώρα, στα 57, πλησιάζει στο τέλος της διαδρομής.
1: Αυτό είναι. Ωραίο ταξίδι ζωής.
0: 28 χρόνια ταξιδεύει, ναι, έτσι, ναι. Με
1: ωραίο
0: τα
1: ταξίδι
0: πόδια.
1: Ζωής. Θα γνώρισε πολλούς. Φαντάζομαι θα έχει και ταλαιπωρίες εκτός από ωραίες στιγμές. Μεγάλες ταλαιπωρίες. Έτσι, Forrest Gump δηλαδή σχεδόν ο τύπος.
0: Πριν αναχωρήσει, είχε δηλώσει: «Δεν θέλω να γεράσω και κάποια στιγμή να κοιτάζω πίσω μου μετανιωμένος και να σκέφτομαι αν είχα κάνει αυτό».
1: Εντάξει, άμα έχει την πολυτέλεια να το κάνει, γιατί όχι. Χωρίς χρήματα αυτό δεν γίνεται, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: έστω και λίγα.
0: Όταν ξεκίνησε, είχε χρηματοδότηση, είχε χορηγίες κτλ.
1: Α, γεια σου.
0: Η οικονομική κρίση του 8 εξαφάνισε χρηματοδότηση και χορηγίες. Μετά ακολούθησε η πανδημία. Αντιμετώπιζε προβλήματα με τις βίζες. Διάφορες γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε αυτό το ταξίδι του, τον 28 ετών ταξίδι, συνελήφθη, ληστεύτηκε, αντιμετώπισε ακραίες θερμοκρασίες, άγρια ζώα, δύσφαντες περιοχές.
1: Κακοκαιρίες.
0: Κακοκαιρίες. Κατέληξε σε ρωσικό κέντρο κράτησης κάποια στιγμή.
1: Γιατί έκανε, τι έκανε ο άνθρωπος. Ως κατάσκοπος, ξέρω και εγώ.
0: Όταν το κλείσιμο των συνόρων του Ιράν του έκλεισε το δρόμο, κολύμπησε περίπου 322 χιλιόμετρα στην Κασπία θάλασσα.
1: Έλεος. Ούτε ο Forrest Gump δεν τα έκανε αυτά.
0: Έχει επιβιώσει, παιδιά, σε όλα τα περιβάλλοντα.
1: Εντάξει, είναι μια εμπειρία ζωής. Βέβαια δεν έχει προσωπική ζωή από εκεί και πέρα, έτσι. Θα γυρίσει πόσο, 57 είπαμε.
0: Ναι.
1: 57 θα γυρίσει και εντάξει, θα έχει κάνει, θα έχει όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα έχει προσωπική ζωή.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα τι θα κάνει με όλες αυτές τις εμπειρίες που έχει συλλέξει.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: να κάνει, δεν ξέρω.
0: Αυτή η ιστορία είναι για να γίνει ταινία.
1: Ταινία, βιβλίο, τουλάχιστον. Οτιδήποτε. Ναι. Να, άντε να βγάλει λεφτά από εκεί. Τουλάχιστον γιατί. Τι άλλο να κάνεις τώρα στα 57 σου.
0: Απίστευτη ιστορία.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τέλος και για αυτό το μήνα.
1: Αχ ναι.
0: Αύριο πάλι μήνα. Στο καινούργιο το μήνα εδώ θα είμαστε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες Ευηβαλίκος μας κατραμάδος εδώ. Έτσι ταξιδεύουμε στον κόσμο. Ονειρευόμαστε, ακούμε μουσικές, περνάμε καλά. Εδώ σας κάνουμε παρέα. Μας λέτε εδώ, στο δρόμο, άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Άνθρωποι που μας ακούνε από παντού. Και ευχαριστούμε πολύ. Αύριο, εδώ, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε υπέροχα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης το 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται σε 15 λεπτά και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στη χώρα μας 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι θησαυροί αυτοί θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσυφήνισσας στο Παγκαίο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών Ιγρήτας. Σε νέα Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής προχωρά το Φιλοζωικό Σωματείο Καβάλας Έσοπος, καθώς κατά την πρώτη συνεδρίαση στις 27 Σεπτεμβρίου δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία. Η επαναληπτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο 5ο Γυμνάσιο Καβάλας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
8: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
7: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
8: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
7: B2B συναντήσεις,
8: Business Forum,
7: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
8: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
7: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
8: τον startupper Λάζαρο Θωμά
7: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
8: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
7: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
8: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
7: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
8: Συνδέουμε ιδέες.
7: Δημιουργούμε το αύριο.
8: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
10: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
11: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Ξηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
17: Κυρίες και κύριοι, ο Σεπτέμβρης σήμερα μαζεύει τα πράγματα του. Είναι Τετάρτη 30 του μήνα και κάπου εδώ του λέμε ένα ευγενικό ευχαριστούμε, περάσαμε υπέροχα, αλλά μας κούρασες λίγο. Ένας μήνας που μας ξαναέβαλε σε δουλειές, σχολεία, ξέρω πώς ακούγεται αυτό, προγράμματα, ξυπνητήρια και στο αιώνιο δίλημα της εποχής. Κοντομάνικο το μεσημέρι, ζακετούλα το βράδυ και το πρωί, ό,τι αποφασίσει ο καιρός. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω εδώ στα αγαπημένα Energy Vibes για τις επόμενες δύο ώρες. Ξέρεις, κάνουμε την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη να φύγει όπως τις πρέπει. Με μεγάλες επιτυχίες, αλμανάκα, πίθανες ιστορίες, γκάλοπ, ζώδια, ταξιδάκια, περίεργες πληροφορίες και όλα όσα μπορούν να κάνουν μια Τετάρτη να ξεχάσει ότι είναι Τετάρτη. Καφές έτοιμος, πάντα απαραίτητο στο χέρι, ένταση στο ραδιόφωνο και τη ζακέτα κάπου παραδίπλα. Μπορεί να μην χρειαστεί, αλλά έτσι ξεκινάνε όλες οι οικογενειακές ελληνικές προφητείες. Είμαστε εδώ, αποχαιρετάμε το Σεπτέμβρη, κρατάμε τα vibes και πατάμε play.
18: Energy Vibes.

Σήμερα λέμε χρόνια πολλά σε όλους τους στρατόνικους. Στρατονίκες, στρατόνικους και φυσικά στους πιο απλούς στράτους και στρατίδες. Να τους χαιρόμαστε, να σας χαίρονται, γιατί το όνομα αυτό έχει πραγματικά μεγάλη βαρύτητα. Από το στρατός ξεκινάει, οπότε όποιος το κουβαλάει σίγουρα έχει και δώσει στρατηγικές. Αν πάμε πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955 όμως, ο James Dean, το απόλυτο σύμβολο της νεανικής επανάστασης, σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα στα 24 του χρόνια. Είχε ήδη αφήσει το στίγμα του με ταινίες όπως το «Επαναστάτης χωρίς αιτία» και ο θάνατος του τον έκανε θρύλο της χαμένης νιώτης. Σαν και σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 1993, ο Ράμπιν και ο Αραφάτ υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον τη Συμφωνία του Όσλο, ανοίγοντας τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ένας δρόμος που όπως βλέπουμε και σήμερα, μάλλον δεν στρώθηκε ποτέ. Και για να αλλάξουμε το ολοκλήμα, το 1982 η Μαντόνα κυκλοφορεί το πρώτο της σίγγλ, το Everybody. Ένα τραγούδι που έμοιαζε τότε μικρό βήμα, αλλά τελικά ήταν το ξεκίνημα μιας τεράστιας καριέρας που έκανε την ίδια την pop να φοράει κορσέδες με κόνους και να κατακτά τον κόσμο.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στην ενότητα του Ήξερες Ότι. Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Σήμερα απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι οι ελληνικές θάλασσες κρύβουν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και βαθιά ναυάγια του κόσμου? Στο Αιγαίο, που λες, έχει εντυπωστεί το ατμόπλοιο Μπουρντιγκάλα σε βάθος σχεδόν 5.000 μέτρων κοντά στην Γκαία, ένα πλοίο που βυθίστηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγο πιο δίπλα, το επιφατηγό Britannic, αδελφό πλοίο του Τιτανικού, αναπαύεται από το 1916 και αυτό στον βυθό της Γκαίας σε βάθος περίπου 120 μέτρων. Θεωρείται το μεγαλύτερο ναυάγιο στον κόσμο που μπορείς να συναντήσεις στο ελληνικό πέλαγος και σίγουρα ένα από τα πιο θρυλικά. Αλλά και η Κρήτη έχει να δείξει τα δικά της μυστικά. Το βρετανικό υποβρύχιο Perseus βρέθηκε στην Σούδα σε βάθος πάνω από 50 μέτρα, με το εσωτερικό του να μοιάζει μια παγωμένη χρονοκάψουλα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαζί με δεκάδες άλλα αρχαία εμπορικά πλοία γεμάτα αμφορείς που έχουν ανακαλυφθεί στο Αιγαίο και το Ιόνιο, όλα αυτά τα ναυάγια αποτελούν υποβρύχια μουσεία που διηγούνται ιστορίες αιώνων. Οπότε, την επόμενη φορά που θα χαζεύεις το γαλάζιο, θυμίσου ότι εκεί κάτω από τα κύματα κρύβεται μια άλλη Ελλάδα, μυστηριώδης, σκοτεινή αλλά και απίστευτα συναρπαστική. Energy vibes.

0: in the dark of night.
1: Καβάλα News στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκι.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά.
0: Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
11: Ψήρα, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
15: Στη Μινεσότα σε πάω τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί μια 35χρονη συνελήφθη για κλοπή και κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να γίνει viral. Όχι όμως για την κλοπή, αλλά γιατί στη φωτογραφία της σύλληψης μοιάζει απίστευτα με την Τζένιφερ Λόπες. Πραγματικά, αν το έχετε δει στο διαδίκτυο, θα συμφωνείτε μαζί μου. Και προσέξτε τι κατηγορείται ότι έκλεψε. Δύο συσκευασίες με μπαταρίες για ηλεκτρικά εργαλεία αξίας περίπου $580. Δηλαδή πήγε για μπαταρίες και τελικά φορτίστηκε ολόκληρο το ίντερνετ. Μόλις κυκλοφόρησε η φωτογραφία της, τα social media άρχισαν. Μισό λεπτό, η J-Lo είναι αυτή. Άλλοι μίλησαν για glitch στο Matrix, άλλοι ζήτησαν test DNA και φυσικά το Jenny from the block έγινε Jenny from the D block. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη μέρα, αλλά η φωτογραφία είχε ήδη κάνει καριέρα. Και κάπως έτσι αποδεικνύεται ότι μπορεί να μην γίνεις ποτέ διάσημος για τον λόγο που ονειρευόσουν, αλλά αν μοιάζεις με την Jennifer Lopez, φρόντισε τουλάχιστον όταν σε φωτογραφίζουν να μην κρατάς μπαταρίες.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσεις χαμογελάκι. Που λες, ένας άντρας γυρνάει από τη δουλειά κουρασμένος. Πετάει τα παπούτσια, κάθεται στην πολυθρόνα, ανοίγει την τηλεόραση, παίρνει το τηλεκοντρόλ στα χέρια του και λέει στη γυναίκα του: «Αγάπη μου, πιάσε μια μπύρα πριν αρχίσει». Εκείνη του φέρνει μια μπύρα και 10 λεπτά αργότερα αυτός λέει και πάλι: «Μπορώ, πιάσε και μια μπύρα πριν αρχίσει». Η γυναίκα του φέρνει και άλλη μια μπύρα. Μερικά λεπτά αργότερα ο άντρας της λέει να φέρει άλλη μια μπύρα. Η γυναίκα τότε του λέει: «Δεν νομίζεις ότι πίνεις πολύ μπύρα? Δεν είναι ούτε μισή ώρα που γύρισες και ήπιες 2 μπύρες και δεν έβγαλες τα σκουπίδια, δεν άλλαξες τη λάμπα στην κουζίνα, το γκαράζ είναι άνω κάτω. Πότε θα τα κάνεις όλα αυτά?» Ο άντρας τότε μουρμουρίζει και λέει: «Τώρα αρχίζει». Energy vibes. Energy vibes.

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, στις 30 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε τη Διεθνή ημέρα μετάφρασης. Μια μέρα αφιερωμένη στην τέχνη της μετάφρασης και στους ανθρώπους που κάνουν τον κόσμο μας πιο προσβάσιμο. Η μετάφραση δεν είναι απλώς μια διαδικασία μεταφοράς λέξεων από τη μία γλώσσα στην άλλη. Είναι μια γέφυρα που ενώνει πολιτισμούς, ιδέες και ανθρώπους. Χωρίς αυτήν, οι εμπειρίες και οι γνώσεις από διαφορετικούς λαούς θα παρέμεναν απλά κλεισμένες σε γλωσσικές φυλακές. Φανταστείτε ένα κόσμο χωρίς μετάφραση. Τα αγαπημένα σας βιβλία θα ήταν αδιάβαστα, οι ταινίες θα έμεναν χωρίς υπότιτλους και οι διεθνείς συνομιλίες θα έμοιαζαν με παιχνίδι «Χάσου και βρες». Οι μεταφραστές λοιπόν είναι οι αόρατοι ήρωες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη σοφία των άλλων και να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες. Αυτή η σημερινή γιορτή μας θυμίζει ότι η γλώσσα μπορεί να είναι μια δύναμη που ενώνει, ενθαρρύνει τη συνεργασία και προάγει την ειρήνη σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ημέρα για να εκφράσουμε την εκτίμησή μας προς όλους τους μεταφραστές, τους πολύγλωσσους και όλους όσους εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η επικοινωνία και η κατανόηση παραμένουν στο προσκήνιο. Και την επόμενη φορά που θα απολαύσετε ένα ξένο βιβλίο ή μια ταινία, θυμηθείτε τους υπερήρωες που έκαναν την εμπειρία σας δυνατή. Εννοείται, ευχαριστούμε μεταφραστές και μεταφράστριες. Energy Vibes.

0: waiting for. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης το 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται σε 15 λεπτά και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στη χώρα μας 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι θησαυροί αυτοί θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσυφήνισσας στο Παγκαίο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών Ιγρήτας. Σε νέα Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής προχωρά το Φιλοζωικό Σωματείο Καβάλας Έσοπος, καθώς κατά την πρώτη συνεδρίαση στις 27 Σεπτεμβρίου δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία. Η επαναληπτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο 5ο Γυμνάσιο Καβάλας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
9: Auto Center Service.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
12: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
11: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
12: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
11: B2B συναντήσεις,
12: Business Forum,
11: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
12: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
11: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
12: τον startupper Λάζαρο Θωμά
11: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
12: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
11: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
12: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
11: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
12: Συνδέουμε ιδέες.
11: Δημιουργούμε το αύριο.
12: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
7: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Ξηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
17: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
16: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
18: Η
17: ζωδιακή μας ενημέρωση μόλις έφτασε. Η τρέχουσα περίοδος προσφέρει στα ζώδια μια μοναδική ευκαιρία για να αναθεωρήσεις και να πάρεις νέες αποφάσεις τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Αν και φαίνονται όλα τακτοποιημένα στη ζωή σου, η πραγματικότητα μπορεί να είναι όμως διαφορετική. Αυτή είναι η στιγμή για σοβαρή σκέψη και για να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Διότι πραγματικά οι αλλαγές, αν και τρομακτικές, είναι αναγκαίες. Λέων. Ο Λέων λοιπόν πρέπει να επανεξετάσει τις προτεραιότητες του και να ανακαλύψει αν αυτές τον ωφελούν ή τον πνίγουν. Καλό είναι να στραφεί προς τον εαυτό του και να αναδιαμορφώσει το πλάνο της ζωής του ώστε να βρει την ευτυχία. Παρθένος. Ο Παρθένος με τη σκληρή του δουλειά και την αναζήτηση της τελειότητας συχνά μπλοκάρεται. Ίσως ήρθε λοιπόν η ώρα να βάλει στην προτεραιότητα τις δικές του ανάγκες και να θυμηθεί πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσε πραγματικά χαρούμενος. Τέλος, Σκορπιός. Οι επόμενες εβδομάδες για σας προσκαλούν τον Σκορπιό να επανεξετάσει τον εαυτό του όσο και τις αξίες του. Η καθημερινότητα μπορεί να τον έχει απορροφήσει, αλλά είναι καιρός να σταματήσει. Να πάρει μια βαθιά ανάσα και να σκεφτεί ποιες αλλαγές θα ήθελε να κάνει για να βρει την προσωπική του ολοκλήρωση. Λέων, Παρθένος και Σκορπιός στο προσκήνιο του Οκτώβρη που έρχεται. Άντε, προσέχουμε έτσι για να έχουμε.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και πάμε τώρα σε κάτι που πραγματικά δεν θες να σου κάτσει αν πας να χαρίσεις το πολύτιμο δαχτυλίδι στην καλή σου. Η πρώτη δοκιμασία λοιπόν στο γάμο της Ιώνα Hathaway ήρθε στον Αραβώνα. Ο καλός της, ο Jacob, της πέρασε δαχτυλίδι που ήταν τόσο στενό που της έκοψε στην κυριολεξία την κυκλοφορία. Το έδειχνε περήφανη στους δικούς της και εκεί άρχισε το δάχτυλο να φουσκώνει σαν μπαλόνι. Το ζευγάρι κατέληξε στα επίγοντα όπου οι γιατροί δοκίμασαν υγρό πιάτων, σπάγκους και άλλα κόλπα, αλλά τίποτα. Τελικά το έκοψαν. Το δαχτυλίδι, έτσι, όχι το δάχτυλο. Οι γιατροί της είπαν ότι αν περίμενε μέχρι το πρωί, το δάχτυλό της θα είχε πάει υπερπίστεως. Τώρα η Ιώνα είναι αραβωνιασμένη χωρίς δαχτυλίδι και δείχνει μόνο φωτογραφία. Τουλάχιστον λέει καλύτερα που το έπαθα εδώ παρά να έτρεχα στα νοσοκομεία της Τουρκίας όπου είχαν μόλις γυρίσει από διακοπές. Γιατί αν της καθόταν εκεί θα είχε δάχτυλο γιοκ. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Σήμερα σου φέρνω τις άχρηστες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα αγαπημένα μας burgers, ειδικά τώρα που πίνασες. Το μεγαλύτερο μπέργκερ που έχει φτιαχτεί ποτέ ζύγιζε πάνω από 1200 κιλά. Άρα τεχνικά θα μπορούσες να ταΐσεις μια μικρή πόλη με αυτό. Το πρώτο drive-thru burger εμφανίστηκε στο In-N-Out Burger το 1948. Από τότε, οδηγοί έχουν χάσει ανυπολόγιστο χρόνο ψάχνοντας πού έβαλαν τα ψηλά. Η λέξη burger προέρχεται από το γερμανικό Hamburg, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το μπιφτέκι. Στην πραγματικότητα, μπορείς να φας ολόκληρο το burger χωρίς να καταλάβεις τι είναι το hamburger. Ο τυπικός Αμερικανός τρώει περίπου 3 μπέργκερ την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι αν τα βάλεις στη σειρά θα μπορούσαν να φτάσουν από τη Νέα Υόρκη μέχρι το LA. Το πιο μακρόστενο μπέργκερ στον κόσμο φτιάχτηκε το 2011 και είχε μήκος σχεδόν 3 μέτρα. Άβολο για δάγκωμα, αλλά σίγουρα εντυπωσιακό για το Instagram. Τέλος, γνωστή αλυσίδα πουλάει 75 μπέργκερς κάθε δευτερόλεπτο παγκοσμίως. Εάν αθροίσουμε όλα αυτά τα μπέργκερς, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι σίγουρα δεν φροντίζουν τη διατροφή τους. Και τώρα που χόρτασες τον εγκέφαλο με άχρηστες πληροφορίες για τα μπέργκερ, άντε μάσα ένα κανονικό να χορτάσει και το στομαχάκι. Ένα είπα, έτσι. Σοβαρός να είσαι.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
2: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
1: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
2: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
1: Βουδουλάκη.
2: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
1: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
2: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
1: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
7: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Travel Energy Tips.
12: Ήρθε η ώρα για ταξίδι. Σήμερα σε πάμε στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Φανταστείτε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο στη Βιέννη, αυτή τη μαγευτική πόλη που είναι σαν ένα γλυκό από σιρόπι σοκολάτας. Πλούσια γλυκιά και λίγο παραπάνω αμαρτωλή. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πατήσετε το πόδι σας στην κομψή αυτή πρωτεύουσα, θα καταλάβετε ότι οι αυτοκράτορες δεν έκαναν λάθος όταν διάλεξαν αυτό το μέρος για να χτίσουν παλάτια και να οργανώσουν τους χορούς τους. Και αν δεν είστε προσεκτικοί, ίσως να βρείτε τον εαυτό σας να χορεύει σαν βάλς στους δρόμους, προσπαθώντας να εντυπωσιάσετε τους περαστικούς. Μην ξεχνάτε να επισκεφτείτε την διάσημη καφετέρια Cafe Central, όπου οι σοκολάτες είναι τόσο πλούσιες που χρειάζεται GPS για να βρείτε το δρόμο προς την έξοδο. Απολαύστε ένα καφέ με μερικά από τα πιο φημισμένα γλυκά της πόλης και μην διστάσετε να παραγγείλετε το γνωστό σατσετόρτε, αυτό το σοκολατένιο κέικ που είναι τόσο καλό που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε όλη σας τη διατροφή ή και να την παρατήσετε μία και για πάντα. Και φυσικά πώς να μην πάτε στο παλάτι της Ίσης. Είναι σαν την Disneyland για τους λάτρεις της ιστορίας, με τόσο μεγάλο κήπο που σας κάνει να αναρωτιέστε πότε ακριβώς επιστρέψατε στην εποχή των αυλικών. Το βραδάκι επιτρέψτε στον εαυτό σας να χαλαρώσει στην περιοχή του Nachmark, που μπορείτε να βρείτε και από φαγητό του δρόμου μέχρι εκλεκτά εστιατόρια που σερβίρουν όλα όσα λαχταράτε. Μην τρομάξετε αν δείτε κάποια ντόπια να χορεύει ασταμάτητα στον δρόμο, είναι απλώς η Βιέννη που σας καλεί να συμμετέχετε στο πάρτι. Έτσι, με μια καρδιά γεμάτη από τις γεύσεις και τους ήχους της πόλης, θα επιστρέψετε σπίτι με την καλύτερη διάθεση. Energy Vibes.

Πάμε σε ένα εντυπωσιακό νέο τώρα. Θυμάσαι τα 90s? Ναι, σε εσάς τους λίγο μεγαλύτερους απευθύνομαι. Η εποχή ότι λάμπη είναι ζωή. Μπουκάλια τότε, με after γενικά μέχρι να χαράξει. Κατανάλωση εννοείται ω status. Μετά ήρθε η δεκαετής κρίση, το glamour ξεφούσκωσε και μπήκαμε σε νέο mood. Λιτή πολυτέλεια, ευεξία, ύπνος, γυμναστική, mindfulness. Οι σημερινοί κοσάριδες βγαίνουν νωρίς, γυρνάνε νωρίς και πίνουν στοχευμένα ή καθόλου. Έχουν νυφάλια περιέργεια. Η διασκέδαση παίζει με δυνατή μουσική και happy hours, αλλά όχι μέχρι τις 5 το πρωί, γιατί αύριο έχει πρωινό run to go και to do list. Και οι αριθμοί κλείνουν πραγματικά το μάτι. Λιγότερη καθημερινή κατανάλωση στους νέους, σύμφωνα με την Ελστάτ, ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά πίνω σε διεθνές μετρήσεις, στροφή σε κρασί, μπυρίτσα με μέτρο αντί για σκληρά ποτά. Η νέα γενιά δεν κυνηγά το μεθύσι, κυνηγά την παρέα, το value for money και την καθαρή ενέργεια. Το μήνυμα λοιπόν είναι απλό. Δεν χρειάζεσαι 12 μπαρ για να περάσεις καλά. Θέλεις μία καλή παρέα, μία ωραία γουλιά με ή χωρίς αλκοόλ και ένα βράδυ που τελειώνει στην ώρα του. Η κουλτούρα της νυφαλιότητας δεν είναι τάση, είναι τρόπος ζωής που ήρθε για να μείνει. Οπότε λέμε cheers με μυαλό.

Και κάπου εδώ κλείνουμε όχι μόνο την σημερινή μας βόλτα, αλλά σιγά σιγά και τον Σεπτέμβρη. Σήμερα βουτήξαμε στις ελληνικές θάλασσες και τα ναυάγια τους, γνωρίσαμε την Τζένιφερ Λόπες της Μινεσότα που πήρε μπαταρίες στα χέρια και φόρτισε το ίντερνετ στην κυριολεξία. Γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης, μάθαμε πώς ένα δαχτυλίδι παραλίγο να κοστίσει ένα δάχτυλο. Ασχοληθήκαμε με μπέργκερς, ταξιδέψαμε φθινοπορεινά στη Βιέννη και μάθαμε ότι η νέα γενιά λέει όλο και συχνότερα όχι ευχαριστώ στο αλκοόλ. Μια χαρά γεμάτη Τετάρτη δηλαδή. Και σε λίγες ώρες, ξέρεις, έρχεται Οκτώβρης. Νέος μήνας, λίγο πιο μικρές μέρες, λίγο πιο δροσερά βράδια, αλλά κανένας λόγος να μικρύνει μαζί τους και η διάθεσή μας. Κρατήστε λοιπόν αυτό που θα σας πω τώρα. Οκτώβρης δεν έρχεται για να μας θυμίσει ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Έρχεται για να μας αποδείξει ότι κάθε εποχή έχει το δικό της τρόπο να γίνεται όμορφη. Καλό Οκτώβρη λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο με ανθρώπους που σίγουρα μας ζεσταίνουν περισσότερο και από τη ζακέτα που επιτέλους θα παραδεχτούμε ότι χρειαζόμαστε. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός, να έχετε μια υπέροχη συνέχεια και αύριο πάλι εδώ με μουσικάρες, χαμόγελο και...

0: Καβάλα News 102,8.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης το 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται σε 15 λεπτά και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στη χώρα μας 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι θησαυροί αυτοί θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσα στο Παγκαίο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών Ιγρήτας. Σε νέα Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής προχωρά το Φιλοζωικό Σωματείο Καβάλας Έσοπος, καθώς κατά την πρώτη συνεδρίαση στις 27 Σεπτεμβρίου δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία. Η επαναληπτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο 5ο Γυμνάσιο Καβάλας.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
0: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20, στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
5: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
7: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
11: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
10: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
11: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
10: B2B συναντήσεις,
11: Business Forum,
10: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
11: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
10: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
11: τον startupper Λάζαρο Θωμά
10: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
11: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
10: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
11: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
10: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
11: Συνδέουμε ιδέες.
10: Δημιουργούμε το αύριο.
11: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
12: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκη.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση.
7: Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
9: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης το 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται σε 15 λεπτά και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στη χώρα μας 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι θησαυροί αυτοί θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσα στο Παγκαίο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών Ιγρήτας. Σε νέα γενική συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής προχωρά το Φιλοζωικό Σωματείο Καβάλας Έσοπος, καθώς κατά την πρώτη συνεδρίαση στις 27 Σεπτεμβρίου δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία. Η επαναληπτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο 5ο Γυμνάσιο Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20, στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
3: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
5: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος
9: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
11: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
10: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
12: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
13: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
14: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
15: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
16: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
15: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
16: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
15: B2B συναντήσεις,
16: Business Forum,
15: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
16: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
15: τον ακαδημαϊκό και AI Specialist Γιάννη Σολντάτο,
16: τον Startupper Λάζαρο Θωμά
15: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
16: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
15: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
16: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
15: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
16: Συνδέουμε ιδέες.
15: Δημιουργούμε το αύριο.
16: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
17: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
18: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
19: My name is Benson Boone.
20: Hey, this is

0: listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Maluma με Shakira, Shania Twain με Zed και τη νέα συνεργασία του Nathan Doe. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Take That και Michael Patrick Kelly στο Feel My Love. Don't

0: Νέα συνεργασία, νέο σίγγλ για τους Take That μαζί με τον Michael Patrick Kelly ήταν το Feel My Love στο New Music Show και είπα τώρα στην τέταρτη συνεργασία μεταξύ του Maluma και της Shakira. Πέρα από τους αριθμούς και τις κοινές επιτυχίες, το Agua δείχνει και μια γνήσια φιλία. Παρουσιάζει την χημεία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, η οποία παραμένει το κεντρικό σημείο, παίζοντας με τη μεταφορά ότι ενώ χρειάζονται νερό, όλα μετατρέπονται σε φωτιά όταν είναι μαζί. Το βίντεο κλιπ σκηνοθέτησε η Hannah Lux Davis, με το νερό να αποτελεί το βασικό στοιχείο και της εικόνας. Μάλιστα, το timing της κυκλοφορίας είναι επίσης ενδιαφέρον, γιατί η Shakira βρίσκεται στη Μαδρίτη αυτές τις μέρες, γιατί έχει 12 συναυλίες. Τέταρτη συνεργασία για Shakira με Maluma έρχεται τώρα. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hi, this is Shakira.
2: Hey, what's up, guys? This is Maluma, baby. And I just want to tell you that we love you guys. Maluma, baby.

0: αν ένα από τα νέα dance tracks που αγαπάμε πολύ εδώ στο New Music Show ήταν το Mushrooms. Και πάω τώρα στους Roya, οι οποίοι είναι ένα ηλεκτρονικό pop δίδυμο από το Aarhus της Δανίας. Η Line Gade είναι η φωνή και ο Sebastian Ingens βρίσκεται πίσω από την παραγωγή. Ξεκίνησε να κυκλοφορούν μουσική το 2022, αλλά το μεγάλο τους breakthrough ήρθε με το Cruise το 2024. Ένα τραγούδι που τους έβαλε για τα καλά στο χάρτη της νέας σκανδιναβικής pop. Το νέο του single Afar αφηγείται την ιστορία της διατήρησης ενός μεγάλου δεσμού. Κρατήστε το όνομα, γιατί η Roya είναι ένα από τα νέα ηλεκτρονικά pop acts που αξίζει να έχουμε στο ραντάρ μας και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, we are Roya.
2: And you're listening to our new single Afar.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
5: Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου! Άντε να δροσιστείς! Δες τον αδερφό σου!
6: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
10: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
9: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
10: Coffee Press.
9: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
12: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
11: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
12: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
11: Βουδουλάκη.
12: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
11: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
12: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
11: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News.
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
16: Hi all, this is Rosalia.
17: Hey guys, it's Camila Cabello.
18: Hi, this is Shakira.
19: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
20: Hi, this is Adele.
21: Hey, it's Taylor Swift.
22: Hey, it's Miley Cyrus.
23: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
15: Γιάννη Μπουτζίκας.
14: New Music Show.
13: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της εβδομάδας. Σήμερα τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Νέο σίγγλ για τους Kasabian ήταν το Silver Ape Lies. Και πάω τώρα σε μια νεαρή Ελληνίδα τραγουδίστρια, την Όρεα, που κατακτά την Jazz House σκηνή της Μαδρίτης με το σίγγλ Un Beso, το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια streams. Η καλλιτεχνική της ταυτότητα βασίζεται στην ιδέα της δημιουργίας μουσικής για εκείνες τις στιγμές που βρίσκονται ανάμεσα στη νύχτα και την οικειότητα. Παρότι μέχρι σήμερα διατηρούσε μια σχετικά χαμηλών τόνων παρουσία στο Instagram, η Ωραία έχει πλέον χτίσει μια ξεχωριστή και άμεσα αναγνωρίσιμη αισθητική με ένα ιδιαίτερα επιμελημένο οπτικό σύμπαν εμπνευσμένο από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Προσέξτε αυτή τη μικρούλα Ελληνίδα που κάνει επιτυχία στην Ισπανία με αυτό το single Un Beso που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Μότο του Πλάντης, εκτός από καλός αθλητής, είναι και τραγουδιστής. Αυτό ήταν το Gold στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001, όταν το Can't Get You Out of My Head της Kylie Minogue ήταν το πρώτο single από το 8ο άλμπουμ της Fever. Οι δημιουργοί Kathy Dennis και Rob Davis το τελείωσαν μέσα σε 3,5 ώρες και αρχικά το δειγμάτισαν στους S Club 7 και την Sophie Ellis Bexler, χωρίς όμως να έχουν θετική απάντηση. Τελικά το έπαιξαν σε ένα συνεργάτη της Kylie, στον οποίο άρεσε πάρα πολύ και έβαλε την pop star να το ηχογραφήσει. Το τραγούδι ενίσχυσε περαιτέρω την πολιτιστική και εμπορική σημασία της Kylie στη νέα χιλιετία. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 σε 40 χώρες, ανάμεσά τους και στην Αγγλία. Στην Αμερική, σκαρφάλωσε μέχρι το 7 και έγινε το πιο εμπορικό της εκεί από το The Locomotion του 1988. Το Q το είχε στη λίστα του με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, ενώ το NME το είχε στο νούμερο 4 στη λίστα με τα καλύτερα pop songs στην ιστορία της μουσικής. Το Can't Get You Out of My Head έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο σε Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία, όπου στην τελευταία χώρα ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Τέσσερις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του. Είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για μέτρα κοροϊδία για τον λαό έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης τον 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας Β, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Την καρδιά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής θα φιλοξενήσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον Ιούνιο του 2027 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Στο επίκεντρο των εργασιών, η κυκλική οικονομία ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η διαχείριση των υδάτων και η βιοπικιλότητα. Προγραμματισμένη επίσκεψη θα γίνει και στη Θάσο με στόχο να αναδειχθεί ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος του τόπου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στην Ελλάδα 48 ανεκτίμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κοιμήλια θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στη Μητρόπολη Σερών Νιγρήτας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr 32η Kavala Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Kavala News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
8: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Hi everyone, this is Rosé.
16: Hey, it's Bruno Mars.
17: What's it? New music show.
18: Εδώ, τα ακούς πρώτος. Hey.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Ήταν η Bowser με το Magnetic και μάλλον ξέρετε το mobile game Candy Crush. Τι μάλλον, σίγουρα το ξέρετε. Όλοι έχουμε παίξει τουλάχιστον μία φορά. Τώρα φέρνει μαζί την Shania Twain και τον Zed για να δώσουν ένα εντελώς νέο ήχο στο κλασικό You're Still the One. Η καινούργια χορευτική εκτέλεση έχει και ένα διαδραστικό βίντεο που μεταφέρει τους fans στην χώρα των ζαχαρωτών ή αλλιώς Candy Country. Ένα λαμπερό κόσμο φαντασίας τύπου Western γεμάτο με γλυκίσματα. Και δεν μένουμε εδώ. Αν μπείτε στο site candyroadhouse.com και εντοπίσετε τα μπλε αστέρια από ζάχαρη, θα διεκδικήσετε δώρα όπως ένα VIP ταξίδι για να δείτε τους δύο καλλιτέχνες στην περιοδία τους. Μπείτε τώρα ενώ ακούμε το νέο remix στην μεγάλη επιτυχία της Shania Twain, You're Still the One, στο New Music Show.

Charlie Gier και Cat Burns στο Small Talk και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στο Astounded, οι Brand Van 3000 δανείστηκαν όχι μόνο τη φωνή του Curtis Mayfield, αλλά και τα στοιχεία από την επιτυχία του Move On Up. Επίσης, το Super Hit του 2001 έχει σάμπλο από το Rocking Down the Highway των Doobie Brothers. Ανέβηκε στο νούμερο 2 στο UK Dance Chart και ήταν ένα από τα 40 πιο πολύ παιγμένα τραγούδια στο ραδιόφωνο στον Καναδά εκείνη τη χρονιά. Μεταξύ άλλων, στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται και ο επιτυχημένος ηθοποιός Benicio Del Toro. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ο DJ Goja με το Mi Chico. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 ο Αμερικανός T.I. κυκλοφόρησε το έκτο του άλμπουμ Paper Trail. Μέσα σε αυτό υπήρχαν συνεργασίες με μεγάλο όνομα όπως η Jay-Z, Kanye West, Justin Timberlake και Rihanna. Έκανε ντεμπούτο απευθείας στο νούμερο 1 στο Billboard και έβγαλε 8 singles τα οποία μπήκαν στο Top 5 στο Singles Chart. Μάλιστα δύο από αυτά έφτασαν στην κορυφή της Αμερικής. Το Live Your Life με τη Rihanna ήταν ένα από αυτά που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ellie Goulding, το αγαπάμε αυτό το track for your entertainment στο New Music Show και μπορεί το όνομα Chelsea Grimes να μην σας λέει και πολλά, αλλά βρίσκεται πίσω από μεγάλα hits καλλιτεχνών όπως η Dua Lipa και ο Jonas Blue. Πριν από λίγες μέρες βγήκε η συνεργασία των Nathan Doe και Just Hooks, το οποίο έγραψε και έκανε παραγωγή η ίδια. Το Missing You κυκλοφόρησε ανήμερα της επετείου της με την κοπέλα της. Μάλιστα τα δύο κορίτσια είχαν επισκεφτεί την Ελλάδα το καλοκαίρι που μας πέρασε και έχουν ανεβάσει φωτογραφίες από το νησί της Κο. Μπείτε στο Insta να τις δείτε, η Ελλάδα έπαιξε πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Τέσσερις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του. Είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για μέτρα κοροϊδία για τον λαό έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης τον 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας Β, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Την καρδιά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής θα φιλοξενήσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον Ιούνιο του 2027 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Στο επίκεντρο των εργασιών, η κυκλική οικονομία ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η διαχείριση των υδάτων και η βιοπικιλότητα. Προγραμματισμένη επίσκεψη θα γίνει και στη Θάσο με στόχο να αναδειχθεί ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος του τόπου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στην Ελλάδα 48 ανεκτίμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κοιμήλια θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στη Μητρόπολη Σερών Νιγρήτας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
5: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
14: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
13: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
14: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
15: Ξηρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

0: Ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 από το Media Inspector, το διεθνές Airplay Chart, που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Δύο ώρες θα είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και ανεβαίνουμε στην κορυφή. Να σας θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην κορυφή βρισκόταν ο Αυστραλός Tame Impala με τον Dracula. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή τη εβδομάδα και πάμε μια θέση πιο πάνω, Alex Warren και Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Teddy Swims και Mr. Naughty Tall. Τελικά δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να τα ξέρεις όλα στην πραγματικότητα και να κρατάς χαμηλό προφίλ, ή να είσαι ο ξερόλας της παρέας, δηλαδή να προσποιείς ότι τα ξέρεις όλα, αλλά στην πραγματικότητα να ξέρεις λιγότερα από όσα εκείνοι φαντάζονται βέβαια. Teddy Swims λοιπόν και Mr. Naughty Tall στη 17η θέση. Να σας πούμε ότι στο 18 βρίσκεται η Olivia Dean σταθερή με το So Easy to Fall in Love. Και πάρτε μία ανάσα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 10 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας. Πάμε στο νούμερο 16. Συναντάμε και πάλι τον Alex Warren. Αυτή τη φορά με μια πιο πρόσφατη επιτυχία. Γεγονός είναι πάντως ότι ο Alex Warren έχει δύο κομμάτια μέσα στο Top 20 αυτή την εβδομάδα. Alex Warren και Fever Dream. Στο νούμερο 16 για αυτή την εβδομάδα.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ακούτε το Media Inspector Top 20. Let's go.

Η συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού David Guetta με τον Teddy Swims και την Αυστραλή τραγουδίστρια των Sendai Gone Gone Gone στη 15η θέση για αυτή την εβδομάδα σταθερό. Είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI που παρουσιάζει η Έλενα Γαβρεσέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε πιο πάνω στο 14 σταθερό επίσης. Ένα τραγούδι του Stromae που διασκεύασαν εδώ οι Mickey's Mind, Chili 77 και Ajams. Παπαούτε Afro Soul.

Να και η φράση που έλεγε η γιαγιά της Ρέι, «Your husband is coming, where is my husband?» Στο νούμερο 12 για αυτή την εβδομάδα, από το 10 που βρισκόταν την προηγούμενη. Αυτή ήταν η Ρέι, και μία θέση πιο κάτω να σας πούμε ότι βρισκόταν ένα τραγούδι που τα έχει όλα στην κυριολεξία. Έχει και σάλσα, έχει και hip-hop. Ο Πορτορικανός Bad Bunny με το New Vanyol. Στο νούμερο 13 και αυτή την εβδομάδα, και πάμε στο 11. Σε λίγο πλησιάζουμε και στην πρώτη δεκάδα, έτσι. Συνεργασία του Γάλλου παραγωγού Ουζέλ μαζί με τον Σόλτο. Σόλτο είναι ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Afro House μουσικής σκηνής. Το τραγούδι λοιπόν που βρίσκεται στην 11η θέση είναι το Jamaican Bam Bam. Πάρτε τώρα μία ανάσα και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη δεκάδα του International Top 10 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Πάρτε τώρα μία ανάσα, γιατί επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη δεκάδα του International Top 10 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του. Είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για μέτρα κοροϊδία για τον λαό έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης τον 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας Β, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Την καρδιά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής θα φιλοξενήσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον Ιούνιο του 2027 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Στο επίκεντρο των εργασιών, η κυκλική οικονομία ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η διαχείριση των υδάτων και η βιοπικιλότητα. Προγραμματισμένη επίσκεψη θα γίνει και στη Θάσο με στόχο να αναδειχθεί ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος του τόπου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στην Ελλάδα 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κοιμήλια θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στη Μονή Δημίου Προδρόμου Σερών και στη Μητρόπολη Σερών Νιγρήτας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ξηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γεια σας φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί εδώ σε The National Top 20 με την υπογραφή του Media Spector και της IFPI. Είναι το δεύτερο ήμιση της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμη. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, ήταν η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Δύο θέσεις έπεσε αυτή την εβδομάδα. Ενώ ανέβηκε τρεις ολόκληρες θέσεις ο Ντατί που θα επισκεφτεί τη χώρα μας στις 30 Οκτωβρίου για ένα μοναδικό live. Ο Ντατί έγινε γνωστός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα τραγούδι που έγινε viral, Take Me There. Ο Ντατί στην ένατη θέση για αυτή την εβδομάδα από τη 12η που βρισκόταν την περασμένη.

Αυτή ήταν η BB Rexha με το New Religion στην 7η θέση για αυτή την εβδομάδα, ανεβαίνοντας δύο θέσεις από την περασμένη, με ένα τραγούδι που βασίστηκε στο Insomnia των Faithless. Ενώ μια θέση πιο κάτω, στο 8, πέφτοντας δύο θέσεις από το 6 της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν η Ολλανδή Another μαζί με τον 54 Ultra. Ο 54 Ultra είναι τραγουδιστής από το New Jersey με το άκρος χορευτικό Talk to You. Και πάμε μία θέση πιο πάνω, Bruno Mars και Just Might, έπεσε μία θέση, από το 5 δηλαδή που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, στο 6 για αυτή την εβδομάδα. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη πεντάδα του International Top 20, που παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Από το Media Spector και την IFPI, Bruno Mars και I Just Might. Το νούμερο 6 για αυτή την εβδομάδα, από το 5 της περασμένης.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Όσοι πηγαίνατε στα κλαμπάκια τη δεκαετία του 2000, σίγουρα θυμάστε αυτή τη γυναικεία φωνή. Η Ultra Nate, εδώ μαζί με τον Uzel, Moving to the Sun. Στο νούμερο 5 για αυτή την εβδομάδα, από το 7 την προηγούμενη, ανέβηκε δύο θέσεις. Και μπήκαμε σίως στην πρώτη πεντάδα, παρουσιάζοντας κάθε εβδομάδα για δύο ώρες το International Top 20 με τη βοήθεια του Media Spector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα, θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί και πάμε στην τέταρτη θέση, όπου είναι σταθερό το κομμάτι των The Second Voice. Ένα κομμάτι που βασίστηκε αποκλειστικά στην AI τεχνολογία. Ψηφιακή τεχνολογία λοιπόν, με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένα τραγούδι που βρίσκεται στην τέταρτη θέση σταθερό και αυτή τη βδομάδα, αλλά και την προηγούμενη. The Second Voice και Let Me Be.

0: Ακουγόταν άλλο το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ακούγεται ακόμα και τώρα συνεργασία Σακίρα με Burna Boy. Die, σταθερό στη δεύτερη θέση για αυτή την εβδομάδα. Ενώ στην τρίτη θέση ο απόλυτος TikTok ύμνος για την αυτοπεποίθηση, η Ζέινα με το Ζαναντό. Σε λίγο θα σας πούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Θα κάνουμε όμως πρώτα μια ανακεφαλαίωση. Στο νούμερο 20, Jonas Blue με Mali, Veg of Desire. Στο νούμερο 19, Alex Warren και Ordinary. Στο 18, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Στο 17, Μη Στενώτη το Όλο από τον Teddy Swim. Στο 16, Alex Warren και Fever Dream. Στο 15, Gone, Gone, Gone, συνεργασία David Guetta με Teddy Swim και Tom Sendai. Και πάμε στο 14, Papa Ute Afro Soul, Mickey Smide, Chili 77 και Ajams. Στο 13, Nuvanyol, Bad Bunny. Στο 12, Where is my husband από την Ray. Στο νούμερο 11, σταθερό Jamaican Bam Bam από τον Uzel και τον Solto. Στο νούμερο 10, μπαίνοντας στην πρώτη δεκάδα λοιπόν, The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Στο 9, Take Me There, Dati. Στο νούμερο 8, Talk to You Another με 54 Ultra. Στο 7, New Religion, BB Rexha. Στο νούμερο 6, Adjust Might, Bruno Mars. Στο νούμερο 5, Moving to the Sun, Uzel με Ultra Nate. Στο 4, Let Me Be, The Second Voice. Στο νούμερο 3, συναντάμε τη Ζέινα με το Ζαναντό. Στο νούμερο 2, η συνεργασία Σακίρα με Burna Boy, Die Die. Και για να δούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή τη βδομάδα.
1: Playing only the best music in the world. This is your number 1.
0: Τι άλλο θα ήταν στην κορυφή για μια ακόμα εβδομάδα, ο Αυστραλός Τέιμι Μπάλα με το Dracula. Το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και το ακούμε συνέχεια. Για το 2ωρο που πέρασε, ακούσατε όλες τις top 20 επιτυχίες. Τις ακούσαμε μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Spector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαστε ξανά μαζί. Από την Έλενα Γβρεσέα που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, να περνάτε όμορφα, καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του. Είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για μέτρα κοροϊδία για τον λαό έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης τον 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας Β, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Την καρδιά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής θα φιλοξενήσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον Ιούνιο του 2027 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Στο επίκεντρο των εργασιών, η κυκλική οικονομία ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η διαχείριση των υδάτων και η βιοπικιλότητα. Προγραμματισμένη επίσκεψη θα γίνει και στη Θάσο με στόχο να αναδειχθεί ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος του τόπου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στην Ελλάδα 48 ανεκτίμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κοιμήλια θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στη Μητρόπολη Σερών Νιγρήτας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Ευαγγέλης Καραγεώρας. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινάει η διάθεσή του. Είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για μέτρα κοροϊδία για τον λαό έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης τον 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας Β, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στα δημοτικά κινητήρια της πόλης. Την καρδιά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής θα φιλοξενήσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον Ιούνιο του 2027 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τη συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Στο επίκεντρο των εργασιών, η κυκλική οικονομία ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η διαχείριση των υδάτων και η βιοπικιλότητα. Προγραμματισμένη επίσκεψη θα γίνει και στη Θάσο με στόχο να αναδειχθεί ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος του τόπου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στην Ελλάδα 48 ανεκτίμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κοιμήλια θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στη Μονή Δημίου Προδρόμου Σερών και στη Μητρόπολη Σερών Νιγρήτας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ τα ακούς.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας και καλό μήνα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 1 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Robbie Williams, Clean Bandit και ένα νέο remake στο Missing των Everything But The Girl. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα μας σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, John Legend και Daylight.

0: Ήταν ο John Legend με τον Pharrell, η νέα του συνεργασία στο Daylight, στο New Music Show, και είπα τώρα στον Robbie Williams και μια σούπερ συνεργασία του με τη Miss Monique, ένα από τα πιο υποσχόμενα και ανερχόμενα αστέρια της ηλεκτρονικής μουσικής. Το Beauty in Us φέρνει κοντά αυτούς τους δύο καλλιτέχνες σε μια πρόσμενη αλλά δυναμική σύμπραξη. Το τραγούδι που ατλεί έμπνευση από τις εμπειρίες του στην ηλεκτρο και νυχτερινή ζωή ακούστηκε για πρώτη φορά στο set της Miss Monique στην κεντρική σκηνή του φετινού Tomorrowland. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.
1: Hi, this is Robbie Williams.
2: This is Miss Monique.
1: You're listening to my track, Beauty in Us Now. Beauty in Us with Miss Monique.
2: On your favorite station.
3: To the New Music Show.

Μοράντι και εμείς καλή Hallelujah, νέο σύγκλι στο New Music Show και στις 23 Μαρτίου έγινε η πρεμιέρα του Hannah Montana 20th Anniversary Special και μια μέρα πριν πραγματοποιήθηκε το Red Carpet Event. Σε αυτό παρευρέθηκε και η Ray Ami, γνωστή από τη συμμετοχή της στην ταινία K-Pop Demon Hunters αλλά και στο Mega Hit Golden. Το ίδιο βράδυ μετά το Red Carpet ήθελε να πάει στο σπίτι της για να ξεκουραστεί, αλλά αντιθέτως τη ζητήθηκε να μεταβεί στο στούντιο για να ηχογραφήσει κάποια άλλα τραγούδια. Εκεί της έβαλαν για πρώτη φορά το Too Loud και αμέσως η διάθεσή της άλλαξε. Ένιωσε ότι έχει ένα μεγάλο hit στα χέρια της και το ίδιο πιστεύουμε και εμείς τώρα που κυκλοφόρησε νέο single στο New Music Show. Yeah!

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς. There ain't a day that goes by that I don't go and get high and talk to my granddaddy's grave. I just roll a few up, light them and lay them right down at the headstone in his name.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα πέμπτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το νέο single των Kasabian, Silver Ape Lies. Και από τους Kasabian στους Clean Bandit και το νέο του single το οποίο είναι σε συνεργασία με την Chloe και τον O'Malley και ακολουθεί μια διαφορετική πορεία σε σχέση με τις pop επιτυχίες τους. Στο Company θα ακούσετε ηλέκτρο ήχους με επιρροές από R&B και Afrobeat. Η συνεργασία με τον O'Malley δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Ο Jack Patterson του συγκροτήματος τον γνώρισε το 2022, δούλεψαν μαζί πάνω στην ιδέα του τραγουδιού και χρειάστηκαν περίπου 5 χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην τελική κυκλοφορία. Και η Chloe όμως έχει τη δική της ιστορία με τους Clean Bandit. Η Grace Chato αποκάλυψε ότι είχαν γνωριστεί στο Τορόντο αρκετά χρόνια πριν και από τότε υπήρχε η ιδέα να συνεργαστούν. Τελικά ήρθε η κατάλληλη στιγμή για όλους. Η συνεργασία τους έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi guys, this is Clean Bandit.

Day στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το Lady των Mojo ήταν το πρώτο single από το debuto και μοναδικό τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους. Έχει sample από το Soup for One των Chic από το 1982. Όταν κυκλοφόρησε έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία και έφτασε στην κορυφή των charts σε τουλάχιστον 10 χώρες. Στην Αγγλία καρφώθηκε απευθείας στο νούμερο 1 και μπήκε στο βιβλίο Guinness γιατί έγινε το πρώτο group από τη Γαλλία που κατάφερε κάτι τέτοιο. Στην Αμερική μπορεί να ανέβηκε μόνο μέχρι το 81 στο επίσημο chart, σκαρφάλισε όμως το νούμερο 1 στο dance chart. Το Billboard το έχει χαρακτηρίσει ως ένα από τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια ever, ενώ το Mix Mag το έχει στη λίστα του με τα 30 καλύτερα vocal house anthems στην ιστορία της μουσικής. Το Lady λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα μας, σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 26 χρόνια. Yeah!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του. Είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για μέτρα κοροϊδία για τον λαό έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης.